0: στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Today 104,5.

Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
8: Νόστος.
6: Let's go for it.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Today 104,5.

0: Day 104,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Today 104,5.
1: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
10: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
0: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Αντώνιος.
1: Ο Παναγία.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά, αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Σπύρου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Κακά τα ψέματα, παιδιά. Για τέτοια τσαγκαροδευτέρα, για τέτοιες θερμοκρασίες και για τέτοιο Σαββατοκύριακο που όλοι μας έχουμε περάσει, καλός ή κακός, μια κρεπάλη. Δηλαδή μόνοι μας, με παρέα, ξενύχτη, δουλειά, κάτι θα έχει. Όλοι κάπως την έχουμε βρει. Μια χαρά βγήκαμε 6 και 20.
1: Καλά.
0: Εγώ περίμενα μετά τις 6.30 με τέτοια κατρακύλα δεδομένης και της κατάστασης. Γιατί είμαι σίγουρος? Γιατί όλους μας απασχολούν πράγματα που θα έπρεπε να έχουμε λύσει. Και δεν είναι να αναφέρουμε μόνο στα επαγγελματικά μας. Νιώθω ότι έχουν αργήσει να διεκπεραιωθούν οι ανησυχίες μας. Τέλος Ιουνίου.
1: Συνήθως... Εγώ δεν έχω κλείσει διακοπές 15 Ιουνίου, δεν έχει ξανακουστεί αυτό το πράγμα.
0: Ας πούμε.
1: Με ρωτάνε οι φίλοι μου, τους λέω πιο γιόλο καλοκαίρι, δεν έχω πάει ποτέ. Έτσι, ό,τι βρέξεις κατεβάσει.
0: Αυτό εννοούσα. Ναι. Είμαστε σε μια φάση, ό,τι βρέξεις κατεβάσει, με αποκορύφωμα αυτήν εδώ την εκπομπή. Τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλημέρα σας, Μάπες. 6 και 20 πρώτα λεπτά, λοιπόν. Με την Κατερίνα Ναμπούκα εδώ στις επάλξεις και φυσικά την απουσία των υπολείπων και εσάς, γιατί τώρα ξεκινά αυτός ο κατήφορος που ακούει στο όνομα Μάπες Show. Καλά, φανταστικό. Εν τω μεταξύ, μόνος μου είναι ένας ψυχαναγκασμός που δεν μου έχει πει κανένας να κάνω.
1: Ναι, αλλά μας τον έχεις περάσει.
0: Ναι.
1: Όχι ότι θα τον καταφέρουμε άμα τον κάνουμε, αλλά τον έχουμε στο μυαλό μας, ρε παιδί μου.
0: Το κάνετε και όταν λείπω.
1: Πότε λείπεις?
0: Μπράβο.
1: Αφού εσύ.
0: Έχω λείψει πολύ φέτος. Σε σχέση με άλλες φορές, έχω λείψει.
1: Το κάνουμε, ναι. Εντάξει, τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, ναι.
0: Οι άλλοι. Πάρα πολύ ωραία. Πώς περάσατε λοιπόν το Σαββατοκύριακο? Εγώ είδα το Μάικλ. Να πω ότι δεν προβάλλεται πολύ. Δηλαδή είναι σε τεστ. Αν βάλεις μαζί και τους multiplex κινηματογράφους, δηλαδή τα Village έχουν μία προβολή μεσημεριανή στη μία,
1: okay.
0: Και άλλη μία, μιλάω τώρα, και άλλη μία στις 4 το μεσημέρι. Και μετά το έχουν διάσπαρτα. Δηλαδή το έχει μία μέρα εδώ, μία παραμέρα εκεί, μία μετέπειτα μέρα μετά μπορεί να το έχει. Δηλαδή δεν το έχει, ξέρω εγώ, σερί. Να πεις Πέμπτη με Τρίτη που γράφαν τα σινεμά, αν θυμάστε.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων, το βρήκα σε ένα θερινό, mm-hmm. στο Νέο Ηράκλειο.
1: Πολύ ωραία.
0: Ταλαιπωρήθηκα λίγο.
1: Πήγε στο Νέο Ηράκλειο.
0: Από
1: να το
0: τη Βούλα, φίλε. Mm-hmm. Και το χειρότερο δεν είναι ότι. Ναι, δεν είναι ότι πήγα. Είναι ότι γύρισα. Θέλω να πω ότι εντάξει, όταν πας έχεις και λίγο τη φόρα το ότι πάω να δω μια ωραία ταινία. Πήγα και σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, θα σας πω. Λέγεται Μουκάζα.
1: Μουκάζα.
0: Για την ακρίβεια. Μουκάσα, έτσι δεν είναι.
1: Τη Αγελάδα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Το οποίο είναι η φάση surf and turf. Σου λέει, surf and turf είναι ο συνδυασμός θαλασσινών και κρέατος μαζί. Δηλαδή μπορεί να είναι μια μπριζόλα που από πάνω να είναι γαρνιρισμένη με γαρίδες.
1: Τι λες?
0: Ναι. Σου λέει ότι κάποιες τροφές, premium τροφές, ενώ βασικές τροφές, θέλω να πω ότι σε ένα πιάτο δεν είναι η. Πώς λέγεται, το γύρω-γύρω, η.
1: Η γαρνιτούρα,
0: το κεντρικό φαγητό. Κάποιες από αυτές έχουν την γεύση, την τέταρτη γεύση, πέμπτη γεύση, δεν ξέρω πώς την τι αριθμισή έχει, που λέγεται ουμάμι.
1: Ναι.
0: Ουμάμι είναι αυτή η γεύση που δεν την καθορίζεις απόλυτα, αλλά είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα της είναι ότι θες να το ξαναφάς. Είναι μια απόλαυση, είναι η γεύση της απόλαυσης ουσιαστικά.
1: Το ουμάμι, λέει, είναι η πέμπτη βασική γεύση.
0: Πέμπτη, ναι.
1: Μαζί με το γλυκό, το ξινό, το πικρό και το αλμυρό. Και η λέξη προέρχεται από την ιαπωνική γλώσσα και σημαίνει ευχάριστη, νόστιμη γεύση.
0: Καλά σας τα είπα.
1: Ναι, καλά μας τα πες.
0: Μάπηκα λίγο, δηλαδή λίγο μπακαλίστηκα. Αυτό που έγινε τώρα.
1: Άρα
0: είναι.
1: Άρα μπορώ να φάω κάτι και να πω αυτό είναι ουμάμι.
0: Το βασικό χαρακτηριστικό.
1: Τι
0: έλα να σου κάνω ουμάμι. Έλα.
1: Αυτό είναι γεύση, ρε παιδί.
0: Έλα να φας το ουμάμι σου.
1: Ναι, ρε, μπορεί...
0: Έλα ουμάμι. Δεν το αεροπλάνο πηγαίνει στο στόμα της.
1: Ρε, μπορείς
0: Κατερίνας
1: να μου...
0: ουμάμι.
1: Μπορείς να μου πεις πώς σου φάνηκε και να σου πω ήταν λίγο ουμάμι.
0: Ουμάμισέτα. Τέλος πάντων, μπορεί να βάζει και ένα τραγούδι. Ουμάμι. Δεν θέλω. Ουμάμι. Τέλος πάντων, αυτά καταλαβαίνετε ότι μπορεί να πάει μέχρι το βράδυ. Γιατί αυτή είναι η ηλίθια εκπομπή που δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Δεν έχει αρχή, δεν έχει μέση, δεν έχει τέλος, δεν έχει θέμα. Θεματολογία. Το οτιδήποτε θίγουμε τέτοια ώρα το πρωί. Αλλά αυτή είναι η φάση. Να μην αγχωνόμαστε, να ξεχνιόμαστε, να περνάει η ώρα και να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους ανησυχούν. Δεν λύθηκε ποτέ τίποτα επειδή είπαμε ότι θα το λύσουμε. Ήρθαν οι συνθήκες κατάλληλες, το πλήρωμα του χρόνου που μας έλεγε και το βιβλίο της ιστορίας παλιά και λύθηκαν τα θέματα. Λοιπόν, ουμάμι λοιπόν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι βάσει αποτελέσματος, δηλαδή από τη στιγμή που το γεύομαι,
1: καλώς.
0: Αν θέλω να το ξαναφάω,
1: ναι.
0: Έχω προσεγγίσει τη γεύση ουμάμι. Σε αυτή την κατηγορία λοιπόν φαγητών συγκαταλέγονται τα θαλασσινά τύπου αστακός, γαρίδες κτλ. Και το κρέας.
1: Ακούς, είναι... Βασίλη, αν, θέλ, έχουν, αν δηλαδή... θέλεις να ξαναφάς κάτι, έχεις προσεγγίσει το ουμάμι.
0: Έχουν δηλαδή ναι, αυτή την πέμπτη είναι... γεύση.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Καλημέρα,
2: αυτό
0: καλημέρα.
2: Μια καλή νέα εβδομάδα. Γεύση, υποτίθεται μια νέα αίσθηση που παίρνεις από πολύ πολύ high φαγητά, αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, αυτό λοιπόν σου λέει, εφόσον το έχουν κοινό το κρέας και τα θαλασσινά, γιατί όχι να μην τα συνδυάσουμε. Και φτιάχνουν πιάτα. Έχουν ας πούμε πιατέλες που έχει το φιλέτο σου, την ταλιάτα ας πούμε, και ξέρετε λίγο, σαν φανταστείτε ένα όμικρον. Το μισό του όμικρον είναι η ταλιάτα που την έχει κάνει λίγο καμπυλωτή και η άλλη μισή είναι ένα αστακός. Κατάλαβα τι λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά.
0: Και τρως με διάφορες γαρνιτούρες στη μέση.
1: Πώς σου φάνηκε σένα αυτό?
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Αλλά ήταν αυτό λίγο, μου θύμισε λίγο τη φάση του Τζόι. Έτρωγε το κρέας, ωραίο. Που έλεγε, που νόμιζε
1: η Ρέιτσελ που τα έχει κάνει όπα.
0: Τα έχει κάνει όπα και είχε πάει να φτιάξει Shepherd's Pie, που είναι αυτή η πίτα που φτιάχνουν στην Αγγλία με πουρέ, κιμά και σάλτσα και cheesecake. Και είχε βάλει μισά-μισά. Μισή μαρμελάδα, μισή σαντιγί, μισό πουρέ, μισό κιμά. Και έλεγε, το δοκιμάζει ο Τζόι και λέει, κρέας, ωραίο, γιατί να μην μ' αρέσει. Ο πουρές, ωραίος, γιατί να μην μ' αρέσει. Θέλω να πω ότι εντάξει, δεν τα έκανα και συνδυασμό εγώ μπουκιά, η αλήθεια είναι. Τα τρώω ξεχωριστά. Ωραία ήταν η ταλιάτα, ωραίο ήταν και ο αστακός. Ωραία ήταν. Οικονομικό ήταν. Πάρα πολύ ωραίο ήταν το περιβάλλον. Ευγενέστατα ήταν τα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή για να πάσω σε εμπειρία ήταν ωραία.
2: Okay. Γενικά λένε ρε παιδί μου ότι αυτό το ουμάμι που παίζει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια που ακούμε. Καλημέρα. Δεν πουλιέται. Hello.
3: Πάλι καλά που βλέπουμε άνιμε, να πούμε και ξέρουμε το ουμάμι τη.
2: Δεν πουλιέται, σου λέει αυτό. Στα άνιμε. Δεν πουλιέται. Δεν είναι τι κάτι είναι, ας πούμε, που μπορεί να πει το βάζω στον καταλογό μου.
1: Όχι, αφού είναι γεύση.
3: Ποποθύνω.
2: Ναι, δηλαδή.
0: Λέω,
2: δεν πουλιέται αυτό. Εστιατόρια που λένε εμείς εδώ έχουμε ουμάμι, ας πούμε, βγαίνει γεύση ουμάμι. Δεν παίζει αυτό. Είναι όπου σου κάτσει, άμα σου κάτσει, πολύ πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει συνταγή, ας πούμε.
1: Μπορώ να
2: σου κάνω ένα ουμάμι.
0: Το αποτελέσματος το καταλαβαίνεις αυτό. Λες ότι αυτό είναι ουμάμι.
1: Μπορεί να έχουμε βιώσει το ουμάμι και σπίτι μας, ας πούμε.
2: Με φασολάδα.
1: Με φασολάκια, με φέτα.
0: Μα γιατί δεν είχες φάει μπριζόλα σπίτι σου?
1: Αυτό σου λέει είναι ουμάμι. Δεν έχω φάει μπριζόλα σπίτι μου.
0: Ναι, γιατί η γαρίδα με την μπριζόλα είναι το επόμενο στάδιο. Συνδυασμός των ουμάμι. Ουμάμι σου λέει είναι ρε παιδί μου το αποτέλεσμα.
2: Ουμάμι με ουμάμι στο τετράγωνο.
0: Τέλος πάντων. Όπως λέγαμε παλιά, είχε έρθει ο Νίνο και μου έλεγε τι δίαιτα έχει κάνει και μου έλεγε ότι τρώει πολύ μπακαλιάρο. Μου λέει μπακαλιάρο, βραστό. Μπακαλιάρο.
2: Προσεύει ο μπακαλιάρο.
0: Μπακαλιάρο με μπακαλιάρο. Ουμάμι με ουμάμι. Αυτό είναι. Ουμάμι με ουμάμι δεν.
1: Έχουν μπερδέψει. Μήπως έχουν μπερδέψει και τα μπούτια του όμως. Γιατί λέει εδώ το ουμάμι το βρίσκει στη σόγια, στα φύκια. Σε ντομάτες, στα σπαράγγια, στα παντζάρια, στον πρόκολο και στο κρεμμύδι. Ίσως ναι. Αν αναλύσεις.
0: Παντού δηλαδή.
2: Στον πρόκολο όχι. Αποκλείεται.
1: Μπορεί αν αφήσεις τους γευστικούς σου κάλικες να αναλύσουν επαρκώς τις γεύσεις.
2: Τους έχω αφήσει. Δεν, στον πρόκολο είναι δύσκολα.
3: Παιδιά, εγώ ήξερα το. Είναι μια διαδικασία έβρεσης μητρικού φαγητού. Δηλαδή αναμνήσεις από το παρελθόν το ουμάμι.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Δηλαδή και πολύ διαφορετικά προσέγγιση.
3: Ότι σου θυμίζει, ρε παιδί μου, το σπίτι σου.
0: Ναι, τις πρώτες σου γεύσεις. Πρώτες απολαύσεις για την ακρίβεια.
3: Ναι, τις πρώτες απολαύσεις.
2: Ναι, αυτό είναι τύπου, ρε παιδί μου, ευτυχία σου λέει το φαγητό, εκείνη η αίσθηση που νιώθεις εκείνη την ώρα. Άμα τη βρεις, αλλιώς ευτυχία είναι και το διπλό τζατζίκι στο σουβλάκι.
0: Δεν μπορεί τώρα, εντάξει, μην
3: τραγουδίσει.
0: Έλεγα λοιπόν ότι πήγα εκεί λοιπόν στο Μουκασάν Πάτα, είναι πολύ ωραία και για ζευγάρια να πάτε και με την παρέα σας και ωραίο περιβάλλον και ωραίο φαγητό. Και μετά πήγα και είδα το Μάικλ.
3: Το ποιο
0: πήγες? Το Μάικλ.
3: Το Μάικλ.
0: Το Τζάκσον. Το Μάικλ του Τζάκσον.
3: Λοιπόν, δεν πάει πολύ καλά, τέλεια.
0: Έχει κατέβει, δηλαδή εγώ είδα και έπαθα, αυτό έλεγα να βρω.
2: 2 λεπτά. Κυκλοφορεί μια ταινία εκεί έξω η οποία είναι έτοιμη τώρα να αποσυρθεί, από ό,τι λες, έχει παίξει δηλαδή.
0: Έπαιξε.
2: Και κυκλοφορεί και ένα ντοκιμαντέρ. Άλλο αυτό.
0: Άλλο.
2: Το άλλο.
3: Ωραία. Ντοκιμαντέρ είναι στο Netflix και του έχει κάνει τεράστια ζημιά.
0: Ναι.
2: Εγώ λέω.
0: Την ταινία που παίζει ο ανιψιός του μάλιστα. Είναι ο πρωταγωνιστής. Τον υποδίεται ο ανιψιός του.
2: Ωραία. Και έχει να κάνει περισσότερο με την καριέρα, τα σοου κλπ. Φαντάζομαι.
0: Ακριβώς.
3: Μέχρι μια περίοδο.
0: Ασφαλώς όμως. Το πιάνει ασφαλώς. Δηλαδή τελειώνει ταινία μόλις βγαίνει το bad.
2: Πόσο ασφαλώς, Καζατζίδης?
0: Πολύ ασφαλώς. Ναι, Καζατζίδης.
2: Εντάξει,
0: ξεκάθαρα Καζατζίδης. Okay. Εγώ με την παρέα που πήγα βγαίνοντας λέγαμε Καζατζίδης.
3: Εμένα μου είπαν ότι ο Καζατζίδης ήταν και λίγο πιο σκληρός.
0: Ναι.
2: Α, οκ.
0: Ναι, ναι. Το πιάνει ασφαλώς. Κοίταξε, για να
2: καταλάβει. Η Λατόγια το έγραψε.
0: Μα η Λατόγια είναι η μόνη που παίζει.
2: Όχι,
0: έχει όλα τα αδέρφια Jackson 5. Από κορίτσια όμως, επειδή η Τζάνετ Τζάκσον είναι από τους συγγενείς που έχουν αντιδράσει, δεν εμφανίζεται στην ταινία.
4: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
6: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018
5: εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
6: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
6: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
6: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
4: Η μουσική του σήμερα στον Today.
7: Στον Today.
4: Today 104,5.
0: Και οι άλλες αποδόσεις Michael Jackson που έχω δει και στο θέατρο, ότι δεν μπορείς, εμείς που τον έχουμε δει, τον έχουμε ζήσει δηλαδή
2: την εποχή του,
0: αναπόφευκτα δεν μπορείς να πιστείς ότι αυτός που τον υποδίεται είναι ο Michael Jackson ή να μπει στη συνθήκη εύκολα.
2: Ναι.
0: Ήταν και δύσκολη, ήταν καρικατούρα ως αν τον δεις τα χαρακτηριστικά του ο Michael Jackson. Δηλαδή η φωνή ήταν πάρα πολύ λεπτή, τα χαρακτηριστικά του από ένα σημείο και μετά, ειδικά μετά το ατύχημα στο κεφάλι που φοράγε τις περούκες, ήταν ιδιαίτερος. Οπότε φανταστείτε για κάποιον να προσπαθεί να υποδηθεί αυτή την καρικατούρα. Του ρόφατσα, ας πούμε.
2: Ήταν your face sounds familiar.
0: Ήταν λίγο your face sounds familiar. Mm. Και αυτό συμβαίνει και στο Broadway που είχα πάει να το δω και στο West End. Παρόλα αυτά, δηλαδή οι επόμενες γενιές που δεν τον έχουν ζήσει θα τα απολαύσουν περισσότερο αυτά. Δεν θα έρχονται δηλαδή οι προσλαμβάνουσες και οι αναμνήσεις. Αν θα το δείτε, πάνω, η αλήθεια είναι πως δεν θα το προλάβει το σινεμά τώρα. Και εγώ σας λέω με το ζόρι το πέτυχα. Οπότε, όπως λέει ο Θανάστα, άμα θέλετε να το δείτε, θα το δείτε σπίτι. Μην δείτε, αν θέλετε να το απολαύσετε, η συμβουλή μου είναι να μην δείτε το Netflix, γιατί θα σας το αποδομήσει.
2: Αλλά το δούμε αν είναι μετά.
0: Είναι ή το ένα ή το άλλο.
3: Υπάρχει το παλιό ντοκιμαντέρ.
0: Είναι το ένα αυτό, ο Θανάστα, και το δύο είναι τώρα που βγήκε, ή είναι άλλο τον άλλο το άλλο.
3: Δεν ξέρω αν είναι αυτό το ντοκιμαντέρ στο Netflix, επειδή είναι το παλιό. Αλλά υπήρχε και ένα που ήταν πιο ζήρος, που μιλάει πιο πολύ για τα γεγονότα του
2: 1993.
0: Πριν πεθάνει.
3: Νομίζω είναι αφού έχει πεθάνει. Αφού έχει πεθάνει.
0: Μάλιστα.
3: Το πώς το λένε αυτό τώρα, φεύγοντας από τη.
0: Neverland.
2: Ναι. Τώρα δεν νομίζω λέγεται ετοιμιγορία, κάπως.
3: Ωραία. Άρα αυτό είναι καινούριο στο Netflix.
0: Ναι.
3: Που και πάλι και που το είδα εγώ, ντράπηκα γενικά. Όχι για τον Μάικλ πιο πολύ, για τους γύρω-γύρω. Εγώ αυτό έχω να πω. Γιατί ο Μάικλ, okay, δεν θα μάθουμε ποτέ τελικά αν έκανε ό,τι έκανε, αλλά κάπως δημιουργήθηκαν και αυτές οι συμπεριφορές. Δηλαδή δεν μαθαίνουμε και ποτέ ουσιαστικά τίποτα για την οικογένειά του. Για μένα η μεγαλύτερη πέτη είναι αυτή. Και φυσικά και οι γονείς των παιδιών. Εντάξει, τι πάει να πει είναι ο Μάικλ Τζάκσον, θα πάω μαμά να κοιμηθώ στο σπίτι του Μάικλ 5 μέρες.
2: Καλά, μεγάλη κουβέντα.
3: Φύγε αγόρι μου στα 12.
2: Πολύ μεγάλη κουβέντα.
3: Να είμαστε καλά, να τον έχουμε στην οικογένειά μας.
0: Ισχύει.
2: Πάρε θα να είσαι το παιδί να τα αφήσει τον κύριο Μάικλ παρακάτω. Είναι ο Τζάκσον.
0: Σε άλλα νέα φαίνεται να. Σε άλλα νέα, έλα πες.
3: Όχι, απλά με είχε σοκάρει στο ντοκιμαντέρ, παιδί μου, το πώς επέμενε ο Μάικλ Τζάκσον, ότι δεν κάνουμε τίποτα, απλά κοιμόμαστε στο κρεβάτι.
0: Ναι, αυτό έλεγε. Αυτό έλεγε. Ναι, ουσιαστικά δηλαδή ότι ερχόταν σε επαφή με το μόνο αγνό πράγμα που έχει στο μυαλό του να υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, που είναι τα παιδιά. Όχι όμως σε επαφή. Απλώς συναναστρέφεται με αυτά, γιατί μόνο αυτά μπορεί να εμπιστευτεί. Αυτή ήταν η δική του εκδοχή. Τέλος πάντων.
2: Όπως εμείς με τα σκυλιά μας πάνω κάτω, ήταν έτσι, η αίσθηση που έδινε.
0: Αυτό είναι το επιχείρημα. Αυτό είναι το επιχείρημα. Αυτό είναι το επιχείρημά του. Λοιπόν, ο πόλεμος φαίνεται να τελειώνει. Τα έχουν βρει.
2: Πάλι!
0: Τελείωσε, παιδιά, τελείωσε. Λέω τώρα τελειώσαμε. Είναι τόσο σίγουρο όσο τα drones στο γάμο τη Δανάη
3: Μπάρκα. Μην χειροκροτάτε. Καλέ, δεν υπέγραψε με τους φρουρούς της Επανάστασης.
2: Με ποιος υπέγραψε?
3: Με το άλλο Ιράν.
0: Αχ. Ποιο άλλο Ιράν?
3: Με το Ιράν.
0: Με το πολιτικό Ιράν.
3: Με το πολιτικό Ιράν. Και οι φρουροί της Επανάστασης.
0: Τι να έχουν οι τρομοκράτες να αφού δεν έχουν στη λόγια.
2: Τρομοκράτες στη λόγια.
3: Χαλάρωσε λίγο γιατί.
0: Ο στρατός, συγγνώμη.
3: Την έχουν βάλει οι Ιρανοί με τους Ιρανούς τώρα. Σου λέει γιατί υπογράψατε χωρίς να μας
2: πείτε. Ουμάμι με ουμάμι.
0: Ουμάμι με ουμάμι. Τέλος πάντων, παιδιά, πάντως εξαγγέλουν κατέρωθεν οι πτέρυγες. Καλά, ο Τραμπ το λέει, αλλά οι άλλοι, ναι. Οι μεν λένε ότι τελείωσε, οι δε λένε δεν τελείωσε. Τι να πούμε τώρα, ας πάμε εμείς αισιόδοξα.
3: Δεν ξέρω που το ανακοίνωσε ο Τραμπ μέσα στο οκτάγωνο. Παπαπαπαπ. Στα πουνίδια
0: του. Στο box, λες. Στο κελί.
1: Ωραία, δεν το προλαβαίνεις πάντως. Έχει κάτι mood swings. Δηλαδή το απόγευμα σου λέει θα κάνω επίθεση, θα έρθω εκεί, θα σα στερήσω. Το βράδυ γενέθλιο. Τα βρήκαμε, τι ωραία, τώρα, πάμε Γενέβη να υπογράψουμε.
3: Είναι ο ιδανικός πρόεδρος πραγματικά για την Αμερική. Είναι η Αμερική που ξέραμε του Hollywood, του blockbuster των 90s.
2: Ήθελε και αυτό, του Κατς.
3: Και του Κατς. Ήθελε αυτό για πρόεδρο. Δηλαδή, αν μας ακούνε τώρα οι φίλοι μας Ελληνοαμερικάνοι, κάντε κάτι, δώστε πλάτη να μείνει ένα 10 χρόνια. Δεν τον φοβάμαι πλέον.
0: Τα έβαλε με τους Ισραηλινούς, τα έχει βάλει τώρα. Άλλο
2: πάντως,
0: νέο.
2: Συγγνώμη,
0: είναι...
2: για τα 10 χρόνια που λέει, δεν βλέπω αντίπαλο τη στιγμή που μιλάμε.
3: Σωστό και αυτό.
0: Καλά, 10 χρόνια όμως είναι και 80 χρόνων, επειδή.
2: Ναι, όχι, εντάξει.
3: Αντέξει είναι αυτός, μην φοβάσαι.
2: Λέω τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν έχουμε τώρα, ενώ έχει πολύ κόσμο απέναντι, δεν έχει κάπου να συσπυρώνει το κόσμο.
1: Καλέ, το όνειρο κάθε πάπου ο Τραμπ. 22 γιατρούς έχει εκεί πέρα, λέει, να τον ελέγχουν. Από 6 που είχε ο προηγούμενος, τους έχει πάει στο 22. Θέλει να δείχνει τα χαρτιά.
2: Χωρίς να πάει στο ΙΚΑ.
1: Καλά. Μια χαρά ζωάρα.
0: Λοιπόν, το πρωτάθλημα στο μπάσκετ και κατακτήθηκε από τον Ολυμπιακό Άξια το Σάββατο το περασμένο στις 6 το απόγευμα. Ήταν ο αγώνας
2: προχθές.
0: Γιατί άμα ήταν αντιπροχθές.
2: Με μπέρδεψες με το περασμένο.
0: Το γεγονός μετράει, βρε.
2: Ναι.
0: Τέλος
2: πάντων. Το πήρα χαμπάρι.
3: Να κάνω παρουσίαση και να έχω το κινητό ανοιγμένο στο παιχνίδι στη τσέπη και να βλέπω συνέχεια. Και μου έκανε σε κάποια φάση, μου λέει, είχες γράψει τα λόγια σου.
2: Ναι. Ότο κιού.
3: Και λέω, ναι.
0: Είδα εκεί πέρα κάτι σουβλάκια στον αγωνιστικό χώρο, κάνατε και αυτά, κάτι κυνηγητά.
3: Τι περίμενε.
0: Τι ήταν αυτό τώρα.
3: Φιλανθρωπικό.
0: Ωραία, ωραία.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι, παιδιά, θα σου πω. Είχε πάρα πολλά παιδιά.
2: Είχε πάρα πολλά σουβλάκια.
3: Όχι, είχε πάρα πολλά.
0: Έδειξε στην κερκίδα και ήταν πίχτρα.
3: Όχι, είχε 8.000 κομμένα επίσημα εισιτήρια. Πρέπει να ήταν γύρω στις 7.500 άτομα μέσα.
0: Μπορεί
3: σε κάποια φάση και παραπάνω.
0: Πού δεν έβλεπαν τον τελικό.
3: Θα σας πω τώρα. Έχω πολλές εικόνες από αυτή την εκδήλωση. Πάρα πολλές εικόνες στο μυαλό μου για τη νέα γενιά. Αλλά δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω. Περιμένω λίγο.
0: Παρατήρησες πολλά πράγματα.
3: Παρατήρησα πάρα πολλά πράγματα. Παρατήρησα ότι ο GOK.
0: Ήταν εκεί, ήταν εκεί.
3: Για κάποιο λόγο τον έχουν θεό.
2: Ο GOKK.
3: Του κουνάγαν. Παιδιά, του μιλάμε τώρα γραφικές καταστάσεις. Να είναι ο GOK, να χαιρετάει σαν τον Μοναντέλη Παπαδρέου. Να βγαίνει ο αδερφός
2: του. Ή σαν τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Να βγαίνει ο αδερφός από το παράθυρο ημίγυμνο. Να λέει Yeah, let's do it, God do it.
2: Πώς είναι η K.
3: Έχει φέρει και τον αδερφό του, είναι τράπερ, ο Lil Gio, ξέρω.
2: Μου λέτε, συγγνώμη πριν συνεχίσεις, πού παράγει περιεχόμενο GOK να μπω να δω στο TikTok.
3: TikTok.
2: Δηλαδή τα παιδιά αυτά πού τον ξέρουν και γουστάρουν τόσο πολύ, πού τους μιλάει.
3: Κοίτα, επειδή έχει κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις, μάλλον σαλονών τα βίντεο, επειδή κάνει trap house style. Yo.
1: Κοίτα, να ρωτήσω κάτι.
3: Τέλος πάντων, παιδιά, χαμός, αυτό ήθελα να πω τώρα, χαμός σε κάποια φάση. Μπήκανε και μέσα τα παιδιά να βγάλουν φωτογραφία με τους Instagrammer, κόψαν το παιχνίδι, μιλάμε άλλη πρόσκληση. Αλλά με ακούγαν, οφείλω να πω να τους ευχαριστήσω. Με ακούγαν πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
3: Βέβαια όλα τα παιδιά μου μιλάγαν στο πληθυντικό, κύριε Πασά, κύριε Πασά, φωτογραφία. Και τους φώναζε λίγο στο μικρόφωνο και με ακούγανε. Κατάλαβα ότι θα ήμουν εξαιρετικός καθηγητής τελικά. Εγώ το Σάββατο αυτό κατάλαβα.
0: Έχεις, μα γιατί φαίνεται ότι νοιάζεσαι. Το παιδί καταλαβαίνει από τη φάτσα σου αυτή που έχει την κουταβίσια. Ότι νοιάζεσαι.
3: Το μπουλντόγκ αυτό του
1: λέει ο Θανάσης ότι του ήρθε ή επιβεβαιώνεις κι εσύ.
0: Όχι, μα ισχύει.
1: Επειδή βρίσκεσαι στο μικρόφωνο και τον άκουσε.
0: Έχει άγρια χαρακτηριστικά λόγω του μεγέθους και της τρίχας. Αλλά στη βαθιά στο βλέμμα του έχει μια κουταβίσια. Έτσι, καλοσύνη που ανταποκρίνει, έχει πάει για ανταπόκριση.
2: Δεν το δέχεται η καθηγήτρια Ισπανικών.
3: Η καθηγήτρια Ισπανικών δεν το δέχεται γιατί δεν με είχε ποτέ ερωτευτεί να κάνουμε κάτι οικουμενικό.
2: Αν
3: είχαμε κάνει και τη την έκανα μετά και την κοίταζα μετά.
2: Ρώτα και εμάς να σου πούμε.

0: Είναι φλόγου και αιτίας, ναι. Χωρίς να τίθεται θέμα, μαζευτήκανε δεκάδες χιλιάδες περίεργα ντυμένοι τύποι, θα πω, στο κέντρο της Αθήνας και με κάτι περίεργα συνθήματα, με κάτι ταμπέλες που λέγανε «Σ' αγαπάω ρε ούστι μου» και «Αν είναι δυνατόν».
1: Απίστευτο, πρέπει να κλειστήκανε μέσα στα σπίτια και να κλείσανε και τα μπατζούρια και η καμπούρη και η κυρία Καμπούρη και η κυρία Κυπουρού. Αλλά σε κάθε περίπτωση, παιδιά, είναι αυτό που λέγαμε. Φέρανε καραβιές τους γκέι.
2: Τους ανέβασαν πάνω στα άρματα με τα στρινγκ. Θα σας πω εγώ που ήμουν εκεί πέρα. Χόρευαν από κάτω Lady Gaga σαν δαιμονισμένοι.
0: Λέγε. Lady Gaga σου λέει. Lady Gaga, το πιασες.
1: Έπεσε η Χούντα και φέραν τσούστιδες. Αυτό έγινε.
3: Και όχι, αυτή είναι και χειρότερη.
0: Χαλάσαν οι δρόμοι.
3: Και αυτή είναι και από τη χειρότερη από το κουνούπι του Νείλου. Τσιμπάνε πιο δυνατά, ρουφάνε ασταμάτητα.
2: Στο μεταξύ, εσείς μοίραζαν κάθε χρόνο. Βασικά τα τελευταία χρόνια θυμάμαι ότι μοιράζουν μπύρα χωρίς αλκοόλ.
0: Ναι.
2: Στο φεστιβάλ. Φέτος μοίραζαν και παγωτά. Εξαιρετικό.
0: 0%.
2: Όχι κανονικά.
1: Να κολλήσω και να γίνω γκέι. Είσαι καλά.
2: Έχεις δίκιο.
0: Τέτοια θα ήταν. Τέτοια θα ήταν. Δεν πιστεύω να φάγανε τίποτα παιδάκια από αυτά.
3: Το κατάλαβα τι
2: έτρωγαν και παιδάκια.
1: Ένας-ένας, παιδιά. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό σας. Αλλά εδώ δεν είναι Pride.
3: Πανέξυπνη τεχνική να εντοπίζουν του straight. Σου λέει, ποιο δεν θα ρουφήξει το παγωτό.
0: Όποιο δεν το γλύφει, αποκλείεται.
2: Ποιο το δαγκώνει από το πλάι αντί να. Ναι, για να κάνετε πόλεμο.
3: Γιατί είμαι σίγουρο ότι οι άνθρωποι σαν την Κύπρο δεν θέλουν να πάρουν να φάνε το παγωτό. Αλλά λέει τώρα θα καρφωθώ.
0: Μη μου πει ότι τα παγωτά είχαν τίποτα περίεργα σχήματα.
2: Ναι, ήταν ξυλάκι.
0: Το
2: ήταν ξυλάκι, παιδιά.
0: Το
2: ναι.
1: Λοιπόν, εγώ καλά που δεν πήγα. Γιατί είμαι με την Δέσποινα και την Κυπουρού, πώς τη λένε. Συγγνώμη στο μικρό, δεν ξέρω.
0: Γιώτα.
1: Τι Γιώτα, ναι, τι Δέσποινα. Με συγχωρείτε για τον ελληνικό. Ήθελα να. Γι' αυτό δεν πήγα, γιατί είμαι αυτή την πλευρά. Και καλά που δεν πήγα να μην κολλήσω και γίνω γκέι και να μην φάω και παγωτό και να μην με ακουμπήσουν κιόλα.
0: Και γιατί να σε πούνε, τόσα χρόνια straight έχουν πει, γιατί να σου βγει το όνομα τώρα.
1: Δεν ξέρω. Αυτά δεν θέλει πολύ, Βασίλη. Λίγο να σε. Καταρχά, δεν θέλω να με ακουμπάνε αυτοί. Να σου το πω και έτσι.
2: Λίγο περίεργα να ρούφα για το παγωτό.
0: Αυτοί θέλουν πολύ να σε ακουμπήσουν.
3: Δημήτρη.
1: Το γνώριο! Με αυτό τον καημό ξυπνάνε.
3: Και Δημήτρη, και να σου πω κάτι. Είσαι και άνθρωπος της εκκλησίας, ρε φίλε. Πώς θα πάρε να βρεθείς εκεί.
1: Επίσης.
2: Δηλαδή, γιατί η Ελένη Λουκά κάθε χρονιά εκεί είναι.
3: Ναι, ναι, είναι, για να, είναι από την αντίθετη πλευρά.
2: Μωρή, πρώτη στην παρέλαση είναι για τον χύψη λόγο, αλλά μπροστά είναι με
1: δεν
2: τα τύμπανα.
1: Άκου. Θα σου πω εγώ, ως παπάδες δεν την έχουμε σε υπόλοιψη. Εμείς έχουμε σε υπόλοιψη τους παπάδες που βγάζουν τα βρακιά τους και τα.
0: Σωστά.
1: Και τα πράγματα είναι, τους έξω. Αυτούς έχουμε περισσότερο να δείχνουμε. Δεν είναι.
0: Σωστά, μετά σου ρίξει ένα.
1: Η Λουκά είναι καρικατούρα.
0: Ναι.
1: Ο άλλος είναι σκέτο κατούρα.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, πάμε. Θέλω να γιορτάσει την αύξηση κάπως.
1: Όχι, αυτοί είναι οι Μητροπολίτες.
3: Μα Μητροπολίτης είναι αυτός, Δημήτρη μου.
1: Μητροπολίτης, ναι.
3: Βεβαίως.
1: Όχι, ρε.
3: Τι ήταν αρχιμάνδρης, είναι πολύ ψηλά.
1: Θανάση, Θανάση. Μην βάζεις δικά σου.
3: Δεν λοιπόν, ελάτε, παιδιά. Ψάξτονε.
1: Ελάτε. Θα τον ψάξει, γιατί με τσατίζεις τώρα και θα σου πει ότι δεν είναι Μητροπολίτης.
2: Τι να ψάξω τώρα εγώ, παπάς που τα βγάζει.
1: Λοιπόν.
0: 50 ευρώ.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες. Αυτό το καλοκαίρι.

0: Rock επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
9: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

κάτω το ουμάμι, παιδιά, πάμε. Ουμάμι, μάμι, μάμι. Τα φέρει κουβέντα και οριστική μουσική, παιδιά. Αυτό δεν είμαστε φοβερή εκπομπάρα. Όσο και θέλουμε να το αποφύγουμε, είμαστε η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.

0: μάμι, μάμι, μάμι, εδώ είμαστε. Χειρότερη υπόπτη στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κάντε λίγο υπομονή. Σε 10 λεπτά ξεκινάνε και οι υπόλοιποι. Οπότε μπορείτε να αλλάξετε σταθμό. Και σας παρακαλούμε να το κάνετε για το καλό σας. 15 Ιουνίου σήμερα. Δεν ξέρω, θέλω να δω τις ημέρες. Μια από αυτές τις ημέρες είναι που θα είμαστε πιο κοντά στα Χριστούγεννα από ό,τι είμαστε από τα προηγούμενα Χριστούγεννα.
1: Καβαλάμε το μισό.
0: Καβαλάμε το μισό. Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πασάς.
1: Δημήτρη Σουγκαρέζος.
0: Βασιλική Παρδάνη στη ρυθμιστή και τη ραδιοσκηνοθεσία. Αποκατάσταση αλήθειας, γιατί δεν θέλω να φαίνομαι εγώ μάγκας και οι συνεργάτες μου, όχι. Να φαινόμαστε όλοι χάζοι, θέλω. Όντως, Μητροπολίτη τον αναφέρουν τα άρθρα των ανώμαλο Παπαδάρα. Σε κάθε περίπτωση, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber με θέμα ημέρα τα είχαμε μαμάκια ή μαμάκια ανεξαρτός φίλου. Δηλαδή, αγόρι κορίτσι να είναι κολλημένος ή προσκολλημένη με τη μητέρα της ή με τη μητέρα του.
1: Και πολύ σωστά το θέτεις και στα δύο φύλλα, γιατί βεβαίως ξέρουμε το γνωστό φαινόμενο του άντρα μαμάκια, αλλά υπάρχουν και αυτές οι γυναίκες που είναι τόσο κολλημένες με τις μαμάδες, ντουέτο τις βλέπεις. Εμείς στα χωριά τις ξέρουμε. Μπορεί να είναι παντρεμένες, μπορεί να μην είναι, και είναι αγκαζέ με τη μαμά όλη τους τη ζωή. Να πάνε στην εκκλησία, να πάνε στην αγορά, να βγουν έξω. Και η μαμά κάνει και τα αντίστοιχα κουμάντα, εννοείται, επηρεάζει μάλλον την κόρη στη σχέση.
2: Που λέει ότι είναι η καλύτερη μου φίλη, που δεν υπάρχει λόγος να είναι η καλύτερη σχέση. Κοίταξε
0: αυτά, γιατί μπορούν να συμβούν. Το θέμα είναι το πόσο αφήνεις να επηρεάζει αυτό που λέει ο Βασίλης. Δηλαδή, το να κάνεις παρέα με τη μάνα στον πατέρα σου δεν είναι κάτι προβληματικό, μόνο δεν θες κάνει.
2: Άλλο κάνω παρέα και λέμε και καμιά κουβέντα πιο φιλική, και άλλο είναι η καλύτερη μου φίλη. Έχει μεγάλη διαφορά.
3: Υπάρχει χειρότερο.
0: Ό,τι θέλει να είναι. Δεν κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα.
2: Υπάρχει.
0: Άμα σε επηρεάζει. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Πάμε το βράδυ αυτό, ναι.
3: Να αλλάξουμε
2: ένα τσάκο. Δηλαδή, εγώ τι λέω στην Αγγελικούλα, θα μπορούσα, δεν ξέρω κιόλας, αλλά θα μπορούσα να πάω να το πω στη μάνα μου.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Από μία ηλικία και μετά λέω. Εγώ δεν λέω τα μικρά παιδιά ή άνθρωποι, όσο διαπαιδαγωγείται ένα παιδί να κάνει παρέα με τη μάνα. Όταν θα έχει περάσει σε μια άλλη φάση τη ζωή τη, μπορεί να συναστρέφεται με τη μάνα τη. Δηλαδή, μπορεί με στου φίλου να συγκαταλέγεται η μάνα. Σε μια άλλη φάση, ξαναλέω, που έχει τελειώσει, έχουν τελειώσει οι κύκλοι τη ζωή.
1: Υγιώς το έθεσες στους φίλους να συγκαταλέγεται και η μαμά. Η Κατερίνα, φαντάζομαι, εννοεί αυτό το απόλυτο.
0: Το καλύτερο.
1: Η μάνα μου είναι ο νούμερο ένα άνθρωπος. Σκέψου τώρα εσύ και ο καθένας μας εδώ, έχεις μία σχέση, φεύγει η κοπέλα σου με κάτι που έχετε πει, που έχετε συμφωνήσει, που έχετε κανονίσει, πάει στη μάνα της και σου γυρνάει με άλλο μυαλό, με άλλες ιδέες. Τρελαίνεσαι.
0: Είναι άλλο. Εγώ λέω να μην. Ναι. Εκεί μπαίνει ότι επηρεάζει.
1: Ναι, τρελαίνεσαι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν,
3: υπάρχει βέβαια και οι σχέσεις να ανταγωνίζονται.
1: Πολύ.
0: Αυτό πολύ.
3: Ναι, ναι. Είναι το άλλο μισό.
0: Λοιπόν, για ακούστε, παιδιά, κάτι φοβερό. Ζημά. Ζημά στα ρωσικά είναι, ξέρετε τι είναι?
1: Όχι.
0: Ο χειμώνας. Λοιπόν, πρόκειται για. Γιατί ξέρετε ότι εμείς για ένα πράγμα είμαστε, μπορούμε να σας εγγυηθούμε όταν λέμε κάτι ότι ισχύει. Για το φαγητό. Λοιπόν, έχουμε, γι' αυτό και μας προσεγγίζουν και διάφορα έτσι, εστιατόρια, διάφορες γωνιές, διάφορες προτάσεις που μας ταΐζουν και σας τα λέμε εμείς, γιατί ξέρετε επίσης ότι είμαστε ειλικρινείς. Εντάξει, δεν θα το θάψουμε βέβαια, η αλήθεια είναι, ειδικά αν μας έχει φιλοξενήσει, αλλά θα αποφύγουμε να πούμε τα κακά. Θα υπερθεματίσουμε το τι θα σας αρέσει σίγουρα. Τα υπόλοιπα μετά τα βρίσκετε και μόνοι σας, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα, παιδιά. Το ζημά. Ναι, από την καρδιά της Γλυφάδας. Μια μοναδική γαστρονομική και αρχιτεκτονική εμπειρία ανοίγει τις πόρτες στη Γλυφάδα, μεταφέροντας τους επισκέπτες σε μια άλλη εποχή, το νέο εστιατόριο Ζημά.
3: Τσαρικό φαγητό θα φάμε.
0: Θα σου πω ακριβώς εκεί τα πιάτα εδώ. Είναι απλώς ένας χώρος, δεν είναι απλώς ένας χώρος εστίασης, είναι μια πιστή αναπαράσταση μιας ρωσικής ίσμπα. Για πείτε να δείτε, παιδιά, Ζημά. Παραδοσιακό ξύλινο σπίτι του 19ου αιώνα που φέρνει την αυθεντική ατμόσφαιρα της ρωσικής υπαίθρου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μια αρχιτεκτονική χρονοκάψουλα. Χειμώνας, λοιπόν, προσφέρει τη μοναδική αίσθηση προστασίας και θαλπορής. Ζεστό το κλίμα. Νιώθεις ότι πραγματικά τρως ένα σκηνικό που θυμίζει λογοτεχνικό τοπίο του Τολστόη ή του Τσέχοφ. Και τώρα πάμε στα πιάτα. Κλασικές σούπες, το παραδοσιακό μπόρς και η πλούσια σολιάνκα.
2: Εξαιρετικό.
0: Ναι.
3: Δεν καταφύγιο είναι, σημαίνει ίσκα, μάλλον.
2: Fine dining, όμως, που έχουν μια πάρα πολύ ωραία ρωσική.
0: Ορίστε, εννοείται, από εκεί θα τη φας.
2: Όπα θα την έκανα.
0: Χειροποίητα ζυμαρικά πελμένη και βαρενίκη. φτιαγμένα καθημερινά στην κουζίνα τους. Εμβληματικά πιάτα μπιφ στρογκάνοφ και κοτόπουλο Κιέβ.
1: Στρογκάνοφ,
0: ναι, συγγνώμη. Και κοτόπουλο Κιέβου, μαγειρεμένα με την αυθεντική τεχνική. Στο Ζήμα δεν σερβίρουμε, λέει, απλώς φαγητό, γράφει εδώ. Προσφέρουμε μια βουτιά στην ιστορία και τον πολιτισμό μιας άλλης εποχής, αναφέρει η ομάδα λοιπόν του εστιατορίου. Η αρχιτεκτονική, οι γεύσεις, όλα αυτά σε ταξιδεύουν στον 19ο αιώνα. Ξέρω ότι σας έπεισα. Αγίου Ιωάννου 7 είναι στην Γλυφάδα και το τηλέφωνο είναι 212-810-6091. 212-810-6091. Εντάξει, μπορείτε να μπείτε και στο website και στα social media zimabar.gr για να δείτε και να κλείσετε και το τραπέζι σας.
1: Υπάρχει από την Ρωσία σοβαρή παράδοση, όχι στο φαγητό μόνο με την έννοια της κουζίνας, στο φαγητό με την έννοια του σερβιρίσματος, του καθόμαστε, πώς τα στείνουμε, τι τα κάνουμε. Το αλαγούς τρόπο σερβιρίσματος, τέλος πάντων ο ρωσικός, είναι από τους πιο περίτεχνους. Θα βρείτε δηλαδή τα περισσότερα μαχαίρια, πυρούνια και κουτάλια πάνω στο τραπέζι σας, και είναι και αυτός που έδωσε τα φώτα του στο σημερινό τρόπο σερβιρίσματος. Αντί δηλαδή να περνάει ο σερβιτόρος με ένα μεγάλο ταψί και να μας βάζει μια ποσότητα ή να μας το παρουσιάζει και να βάζουμε εμείς, έρχονται τα πιάτα έτοιμα και σερβίρονται μπροστά μας. Πολύ κοντά στο εστιατορικό ή αμερικάνικο στυλ που λέμε σήμερα.
0: Τι είναι σερβίρονται μπροστά μας?
1: Όπως σε ένα εστιατόριο έρχεται έτοιμο το πιάτο,
0: το πιάτο
1: και
0: έτοιμο,
1: έχει
0: τελεία.
1: Το κρέας, τη γαρνιτούρα, ναι, οτιδήποτε. Δεν έρχεται πια ο σερβιτόρος και εσύ έχεις ένα κενό πιάτο και σου βάζει ή παίρνεις να βάλεις.
0: Ναι, ναι,
1: που είναι το γαλλικό ή το αγγλικό στυλ ανάλογα.
0: Μάλιστα.
2: Στο μεταξύ βλέπω εδώ στις φωτογραφίες πρέπει να έχει και μεντοβίκ, που αυτό είναι ένα γλυκό
3: με τις κρέπες
2: από τη Ρωσία,
3: αυτό,
2: που είναι με, ουσιαστικά με μπισκότο, αλλά είναι σαν τούρτα μελιού.
3: Αυτό
2: είναι
3: μπράβο,
2: το γλυκό,
3: ναι,
2: ψυγείου με, πολύ δύσκολο στην Παρασκευή του. Ενώ φαίνεται. Στρώσεις,
0: μην το ξαναπείς. Ακούστε, στείλτε μου, σας παρακαλώ, πώς το είπε τώρα αυτό το γλυκό μελιού η Κατερίνα.
1: Όχι, το γιορτογλυκό της Κατερίνας.
0: Το γιορτογλυκό της Κατερίνας μαζί με το ονοματεπώνυμό σας θα σας εξασφαλίσει ένα τραπέζι έτσι πάνω στην τρέλα μου για δύο στο Ζημά αξίας 80 ευρώ.
3: Και να σου πω κάτι,
0: άρα, μισό λεπτό, συγγνώμη, το όνομα και το ονοματεπώνυμο, το όνομα που, του φαγητού του μελιού, συγγνώμη, Θανάση, για να πω το διαγωνισμό. Και το ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6 για να κερδίσετε στο Ζημά τραπέζι για δύο.
3: Και πέρα, έβλεπα τώρα, παιδιά, και το μενού και θα βρείτε και αυθεντικό μαύρο χαβιάρι Ρωσίας που έχει μέσα.
0: Σας αξίζει. 698-104-104-6 τα μηνύματά σας στο Viber. Ξέρω τώρα ότι έχει σκάσει ο διαγωνισμός. Οπότε θα σας πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Ορίστε, γιορτάζει και ο Αρχιεπίσκοπος. Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων.
3: Κύριε Ουγγαρέζη, μια ερώτηση έχω. Επειδή είπες τώρα γιορτάζει ο Αρχιεπίσκοπος, επειδή είναι το δεύτερο όνομα που παίρνουν, γιορτάζουμε το δεύτερο όνομα που παίρνουν, δεν γιορτάζουν ποτέ ξανά με το πρώτο του?
1: Πάει το Γιώργος.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι. Γι' αυτό και από το σημείο που χειροτονείται και μετά ονομάζεται έτσι. Οπότε γιορτάζει και τότε.
3: Κρίμα, έργα μου, δεν χάσανε τα τριλά δώρα μου.
0: Τι να κάνεις. Λοιπόν,
1: εγώ είχα συναντήσει, παιδιά, πρόσφατα, πέρυσι, στο δρόμο, έναν παλιό μου γνωστό που έγινε παπάς στο μεταξύ που εμείς είχαμε χαθεί. Mm. Το είχα ακούσει όμως, το είχα μάθει. Και εγώ τον είπα με το κανονικό του όνομα και νομίζω δεν του άρεσε καθόλου.
0: Ναι, και σου λέει, σε διόρθωσε.
2: Πού να ξέρεις.
1: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Α, αλλά δεν του άρεσε γενικά.
1: Ναι, ναι, ναι,
3: κάπως. Έλα από το χωριό, δεν έχει μάθει το όνομά μου τώρα. Επίτηδες το πε.
0: Σαν σήμερα το 1215, η πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Μάγνα Κάρτα, παιδιά.
4: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: λεπτομέρειες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
3: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
2: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
3: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
2: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
3: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
2: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
3: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
2: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331.
3: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
2: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
3: Revoy. Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
4: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
4: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
6: Today 104,5.
7: Όχι τι έτυχε να ακούσω την ώρα που έκανα. Εγώ το βάζω επί τούτου.
8: Ναι, έχεις βάλει την playlist, ρε παιδί.
7: Θυμάμαι ότι ήταν το. Εγώ έχω κάνει, ας πούμε, τον Γκάζι της Βύση.
8: Πώς πάει αυτό?
7: Μια μπαλάντα.
9: Γκάζι, ανοιχτό!
10: Παιδιά, δεν μπορούμε τραγούδια. Μόνο κατά λάθος μια φορά είχα κάνει.
9: Αλήθεια.
10: Μια φορά είχα κάνει με τον Σωτηρακόπουλο.
7: Τραγουδούσε?
10: Όχι.
9: Αλλά μετέδιδε.
10: Περίγραφε παιχνιδάρα πίσω και ήθελα να βλέπω κιόλας.
8: Θέλει το κατάλληλο τραγούδι. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η λίστα.
10: Τα έχω δοκιμάσει όλα. Μπαλάντες, γρήγορα.
8: Όχι, δεν θέλει πολλά λόγια.
9: Ένα μπάλο.
8: Ναι, είναι ένα καριώτικο η φασέλη.
10: Η αλήθεια αυτή είναι. Με τη ρεύση σκηνή γίνεται η φασούλα. Έχει ζήκιο.
8: Πάμε λίγο. Άλλο, λοιπόν, στο νούμερο 9, η Taylor Swift, παιδιά.
9: Τι λες, μωρέ, παιδιά. Ούτε Taylor Swift δεν το κάνει με Taylor Swift.
8: Κι όμως.
7: Δεν νομίζω ότι η Taylor Swift το κάνει με Dua Lipa.
9: Σίγουρα, μπορεί. Τουλάχιστον.
8: Στο 8, η Rihanna.
9: Ναι.
8: Το ακούς.
9: Ναι, γιατί λίγο put it up, λίγο bitch better have my money.
8: Λίγο work.
7: Ηρέμησε, Κατερινά.
9: Ηρέμησε,
7: Κατερινά.
10: Παιδιά, λίγο δεν τα χορέψα αυτά.
8: Έκανε και το χορευτικό.
10: Δεν μπορείς να την βρεις με αυτά τα χορευτικά.
7: Και κοίταζε τον κόλο της. Η Κατερίνα έλεγε work και κούναγε τον πισινό της και τον κοίταζε.
9: Να δει κουγέτσε.
7: Σαν τον Κούπερ που κλάνει και τρομάζει.
9: Και κοιτάει.
7: Ναι, κοιτάει. Τι ήταν αυτό που έγινε τώρα πίσω.
10: Δεν έπεσε λίγο, μπορεί.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: είμαστε λοιπόν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, παιδιά. Το Muppet Show είναι αυτό. Τι να σας πω, κανονικά θα πρέπει να λέμε ότι είμαστε άλλη εκπομπή. Καταλάβατε, ψευδώνυμο, για να μπορέσουμε να χρεώνετε τις διάφορες σας συναρτησίες που ακούγονται, μην πω και τα παραβατικά. Άλλη εκπομπή, να λέμε ότι είμαστε σφαίρα. Ναι. Να λέμε ότι είμαστε τα κουνάβια.
1: Ναι.
0: Πώς τρελάθηκα, μου γύρισε το μάτι, ρε παιδί μου, τώρα.
2: Όχι, όχι, Δημήτρη. Συνέχισε άστια. Ωραία το
0: πράγμα. Ναι, ευχαριστώ, Θανάση. Βάλε με στη θέση μου.
2: Δώσε την κατεύθυνση. Έχω και εγώ δύο-τρία πράγματα να πω και δεν θέλω.
0: Επειδή πήγε. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό, γιατί είναι, ξέρετε ότι είναι το Αχίλλειος που τέρνα μου το Muppet Show. Μόνο αυτό θα πω, δεν είναι τίποτα φοβερό. Γράφε, Μπέζα. Όχι, είδα τη συνέντευξη τη Ελένη Βουλγαράκη στον Φανή και όχι. Και λέγανε, ευλογάγαν τα γέλια.
1: Όμορφη.
0: Πολύ όμορφη.
1: Πολύ καλή.
0: Και όσο μεγαλώνει, ομορφαίνει περισσότερο.
1: Πολύ ωραία ήταν.
0: Πώς λέγεται, εκθετικά αυτό.
2: Εγώ λοιπόν, θέλω να πω πάντως ότι.
0: Δεν το είπα αυτό που θέλω να πω.
2: Θα το πεις τώρα. Εγώ θέλω να πω τώρα ότι η Όλγουιν όλους τους άλλους στέλνει να πούμε στη φόρμουλα, τον κάθε άσχετο. Εγώ που παρακαλώ ένα χρόνο δεν με έχει στείλει ακόμα.
0: Ποιον έστειλε?
2: Τη Βουλγαράκη τη στείλα στον Grand Prix Βαρκελόνη να πούμε.
1: Εντάξει, να είναι καλά η κοπέλα, αλλά και ο Τέντι έπρεπε να πάει.
2: Άσε ναι, με τώρα.
0: Ποιο είναι ο Τέντι?
3: Ο Μπούμπης.
2: Τη Ζαρίφη έχει πάει.
0: Τάκη και Μπούμπη.
1: Πήγε ο Τάκη έμεινε ο Μπούμπη.
0: Τόσο γαμάτι αυτή η διαφήμιση που σου κολλάει το τέτοιο και έχω με μία μέρα ολόκληρη προχωρούσα στον δρόμο και σταμάξα και τραγούδουσα. Τάκες και μπουμπι.
2: Η άλλη ξέρετε στα γέλια ρε μόλις ακούει.
0: Είναι φοβερό. Ναι, πολύ εύστοχο. Έλα, σταμάτα. Και
1: όχι, είναι πετυχημένο για σένα είναι το πρόβλημα.
0: Φαντάσου τώρα ότι η υπηρεσία τη Εθνική. Δεν είναι παιδιά από τέτοιο. Εμείς έχουμε άλλη τράπεζα χορηγό.
1: Ούτε ναι, θα έχουμε δεν τώρα. Έχουμε
0: δεν έχουμε συνεργασία. Είναι η υπηρεσία ότι τέλος πάντων τα διαδικαστικά για να πάρει σπίτι στα ξεμπερδεύει σε δύο μέρες.
1: Βεβαίω.
0: Για να ξέρει κιόλα αν εγκρίνεται το δάνειο σου.
2: Τι ωραίο.
1: Κοίτα κάτι.
0: Λέει λοιπόν αυτό και φανταστείτε ότι έμαθα την υπηρεσία. Αν αυτό δεν είναι η πιο επιτυχημένη η διαφήμιση που πετυχαίνει το στόχο του, τότε τι.
1: Σωστό.
0: Όχι μόνο λοιπόν τραγουδάω Τάκης και Μπούμπης όλη την ημέρα, αλλά έμαθα και για την υπηρεσία. Δηλαδή GRPs στο έπακρο. GRPs είναι η μονάδα μέτρηση διαφημιστική πίεση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, δεν σα το είπα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ευλογάγαν τα γένια του για τα περίφημα κουνάβια. Και πόσο μου λείπουν τα κουνάβια και τα κουνάβια. Και ποια κουνάβια, τα κουνάβια τα στήσατε όλα πάνω στο Muppet Show. Λέγατε στι αφήσει ότι είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δηλαδή το μότο μα όταν εμεί είμαστε στα 10 χρόνια τότε. Τέλο πάντων, να είστε καλά, την υγεία σα να έχετε.
1: 15 καλή, τι 10.
0: Δεν ξέρω πότε ήμασταν. Αφού ξέρω, δεν τα πάω καλά με τι χρονολογίε. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σα στο Vibers. Και θέλω να σα πω τώρα ότι είναι πάρα πολύ καλή στιγμή να σα θυμίσω τον σύμμαχό σα για το κουνούπι. Αουτάν, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι ταυτόσιμο. Δηλαδή, πώ λέμε, ρε παιδί μου, το διορθωτικό το λέμε μπλάνκο. Το αντικουνουπικό το λέμε αουτάν.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Έτσι το ζητάμε. Έτσι το ζητάμε.
0: Πρόκειται λοιπόν για τη σειρά Autan Defense Protection που περιλαμβάνει το Autan Defense Extreme Protection και το Autan Defense Long Protection. Η συγκεκριμένη σειρά, συγγνώμη, και η Defense Extreme και η Defense Long Protection βρίσκονται στα φαρμακεία, έτσι. Γιατί εδώ μιλάμε σοβαρά, δεν κάνουμε τώρα χαβαλέ. Ενώ για σοβαρό προϊόν Autan. Το 50% DIT. Τι λέει εδώ, τι είναι DIT.
1: Πνίγεται.
0: Τι είναι DIT, ρε.
1: Κάτι θα είναι, βρε καλέ μου άνθρωπε τώρα.
3: Είναι η αντικουνουπική ουσία.
1: Ακούστε, μα πες. Θα πάρετε αουτάν και άμα σας τσιμπήσει το κουνούπι, πριν σας τσιμπήσει το κουνούπι θα βάλετε.
3: Και δεν θα σας τσιμπήσει τίποτα.
1: Αυτό είναι.
0: Για τα κουνούπια υπάρχει λοιπόν το αουτάν και στα φαρμακεία. Συγκεκριμένα θα το διαβάσω για να τα ξέρω και τι λέω. Η σειρά, παιδιά, αφού έχει εξελιχθεί η κατάσταση, οπότε δικαιολογούμε να μην τα ξέρω. Είμαστε και το Muppet Show η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δεν είμαστε τα κουνάβια. Οπότε θα σας τα διαβάσω. Autan Defense που είναι διαθέσιμη λοιπόν αποκλειστικά αυτή η σειρά στα φαρμακεία και σε προστατεύει έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια.
1: Βέβαια.
0: Άκουρε φίλε.
1: Δεν ξέρεις που θα σε βγάλει ζωή σε πιο κάμπινγκ.
0: Η σειρά προσφέρει το Autan Defense Long Protection για όλη την οικογένεια που δεν ερεθίζει το δέρμα και είναι δερματολογικά ελεγμένο και δεν περιέχει άρωμα. Το Autan Defense Extreme από την άλλη προτεύει. Είναι ιδανικό για εμάς που κάνουμε outdoor δραστηριότητες και κάμπινγκ. Αυτό το βάζεις για να βαράει το κεφάλι το κουνούπι, έτσι. Το άλλο είναι long term για όλη την οικογένεια. μακροπρόθεσμα. Ή για όποιον, εν πάση περιπτώσει, φεύγει για κάποιο ταξίδι και πρέπει να βάλει, εκεί θα χρησιμοποιήσει το Defense το Autan Defense Extreme. Περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Έχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT. Να το DIT. Και διάρκεια έως 10 ώρες. Είναι λοιπόν η ουσία. Έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Η αξιοπιστία του Autan τώρα και στα φαρμακεία. Τσεκάρετε, όταν το ξέρατε ούτως ή άλλως, το επιβεβαιώνω και το υπενθυμίζω. Πάμε στους μάπες.
1: Βεβαίως, καλημέρα να πω στη φίλη τη Γιώτα, η οποία μας στέλνει την καλημέρα της. Παρόλο που είναι τελευταία μέρα σχολείων, δεν έχω πολύ πρωινό ξύπνημα, ωστόσο σηκώθηκα για να σας ακούσω. Τα ακόμα τα σχολεία, ρε παιδιά.
3: Έχεις. Νομίζω τώρα τελείωσαν, είδα πολύ στο Instagram ότι είχαν γιορτές. Γιορτούλες που είχαν βγει.
0: Ναι. Παρασκευή. Σήμερα είναι τελευταία μέρα.
1: Πήρε καθόλου το μάτι σας ένα έτσι βιντεάκι που σχολιάστηκε πάρα πολύ στα social με μία γιορτή τελευταίας μέρας από ό,τι κατάλαβα σχολείου, όπου έγινε λίγο μπαρ το ναυάγιο?
2: Όχι.
3: Δηλαδή
1: ήταν απογευματοβραδάκι πια, γιατί δεν νυχτώνει και νωρίς, να πεις.
0: Ναι.
1: Και προφανώς για τους γονείς υπήρχε αυτό το γνωστό βανάκι, το οποίο ήταν full στα αλκοόλ και στα κοκτέιλ και αυτά. Και δεν σερβιρόταν, δεν είναι σερβιραν τελικά μόνο στους γονείς, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και έγινε, σου λέει, λίγο μπουζουκλερή η φάση.
0: Τι λες,
1: στο σχολείο.
2: Πανηγυράκι.
1: Έγινε λίγο, ναι, σαν event, ξέρεις, από αυτά που.
3: Παρασκευή απόγευμα, τι να κάνουν και αυτοί οι καψεροί γονείς.
1: Στήριξε.
3: Στήριξε.
1: Μπούμπι.
0: Αλίμονο,
2: δεν πάει καλά η νυχτερινή Αθήνα, παιδιά. Έχει πέσει αγόρα.
1: Στα σχολεία θα τα βγάλουμε.
2: Να βγάλουν τα σπασμένα γόνιο και πάει δημάζει πακέτο. Δώσε ένα μπουκαλάκι.
3: Δεν νομίζω ότι οι γονείς τη στήριζαν, βέβαια. Ίσως είναι και λίγο.
2: Ναι, όντως μετά το δεύτερο αλκοόλ, μετά το δεύτερο κοκτέιλ, λέγαν ποιες είσαι, αγόρι μου.
0: Εσύ εννοείς την αγορά του αλκοόλ τώρα, ε.
3: Ναι, 30% σου λέει. Okay. Το τελευταίο διάστημα.
0: Σωστά.
3: Κάτω.
0: 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας στο Vibers. Καλημέρα, μάπες. Και έχουμε κανένα μήνυμα πριν πάμε στην Όλγα μας.
1: Βεβαίως, εδώ στον ανώνυμο μάπα. Καλημέρα, μάπες μου. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στην Τζέννη από την προηγούμενη εβδομάδα. Κόλλησε αυτός εκεί.
0: Από την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Έχουμε πάθει. Καλημέρα και στη Σύση που έχει γενέθλια και ζητάει καμιά ευχούλα.
1: Την ευχούλα σας, Δημήτρη μου. Την ευχούλα σας.
2: Εδώ είναι η ευχούλα σου.
0: Άντε μαμί σου. Παιδάκι.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα, Όλγα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πες τα.
2: Όλγα, κανονικά θα πρέπει να είσαι εδώ να ζητάς ταπεινά συγγνώμη.
3: Ναι, πριν
0: προχωρήσω. Για να μην ακούσει καμιά ευκούλα.
2: Εντάξει, σε άκουσα, σταμάτα. Τώρα θα σε βρίσω εγώ. Το αμάξι μου είναι μέσα στην κουτσουλιά την Παρασκευή. Λέω, άστο θα το Σάββατο να βρέξει. Περίμενα όλο το Σάββατο, τίποτα. Εχθές δούλευα όλη μέρα, δεν πρόλαβα και το έχουν ξεραθεί κουτσουλιές.
1: Κυκλοφορεί ο Μπούμπης χεσμένος.
0: Είναι πολύ το αποτέλεσμα, είναι αυτό που λένε δηλαδή καλά, εντάξει θα το πλύνω εγώ τα μάξι, το Περιστέρι είναι καλά.
2: Όχι, εντάξει, όχι, το Περιστέρι.
3: Δεν ξέρω ότι είναι οκ. Okay. Πάντως, ρε εσύ, Όλγα, τζάμπα λαχταρίσαμε είναι η αλήθεια.
4: Παιδιά δηλαδή, μου, και εγώ παρασκευάζω.
3: Πε, στα βόρεια έβρεξε.
4: Με τοπικές μπόρες.
2: Άσε μας, ρε Όλγα.
4: Το σπίτι μας.
1: Εγώ με την Όλγα.
4: Στροφέ στη φυλή, στα λιώθια. Είχαμε 50 χιλιοστά βροχής. Αυτό το νερό πέφτει μέσα σε 2 μήνες. Επειδή δεν έβρεξε στον άλυμο και σε αυτά, δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε καταστροφές στο νομό Αττικής.
2: Α, δεν έβρεξε δηλαδή στο 90% της Αττικής, αλλά έβρεξε σε μια περιοχή. Και λέμε ότι είχε
4: δεν έβρεξε
2: μπορά.
4: Σε μία περιοχή, έβρεξε σε όλες τις περιοχές, τα βόρεια και βορειοδυτικά.
3: Εκτός από αυτές που ήμασταν εμείς.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση, καλά που δεν έβρεξε γιατί.
4: Κάθε όλη ψεύδρα.
0: Ναι, γιατί θα χαλούσε και το πράκι και θα χαιρόταν η Καμπούρη και η Κυπουρού. Εν τω μεταξύ, μας στέλνουν διάφορα μηνύματα εδώ, διάφορα. Τέλος πάντων, δεν τα λέμε φυσικά στον αέρα, αλλά είδες τελικά. Τίποτα δεν τυχαίο. Όχι, όχι, για αυτά που λέγαμε για το Pride πριν και για την συζήτηση το πρωινό. Αλλά δεν είμαστε τώρα για αυτά να τα αναπαράξουμε. Έλα, Όλγα μου, πάμε.
4: Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε πλέον στο καλοκαίρι, μέχρι να μας τα χαλάσει ο καιρός πάλι την Τετάρτη. Σήμερα, λοιπόν, είναι μια καλοκαιρινή ημέρα, μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγες αραιές νεφώσεις, δεν θα έχουμε καθόλου σχεδόν φαινόμενα. Ίσως βγουν κάποιες έτσι πολύ σύντομες βροχές στα σύνορα και όλα της χώρας μας προς τη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει σημαντικά, μόνο εκεί πρόσκαιρα στο νότιο Αιγαίο να φτάσουμε τα 6, αλλά και πάλι πολύ γρήγορα δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Και θερμοκρασιακά τώρα λόγω και την απουσία ενωμένων και νεφώσεων. Θα έχουμε άνοδο. Έτσι, σε αρκετές περιοχές στα ανατολικά θα βρεθούμε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά προς τις πεδιάδες της Θεσσαλίας, προς τις πεδιάδες της Μακεδονίας μπορεί να δούμε και κανένα 36. Η Τρίτη θα είναι παρόμοια μέρα, θα αρχίσουν κάποιες μπόρες εκεί προς την βόρεια χώρα και την Τετάρτη επιστρέφει η αστάθεια στην χώρα μας με μπόρες, καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλαζοπτώσεις. Θα παρατηρηθεί και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας στα κεντρικά και στα βόρεια. Και την Πέμπτη θα ενισχυθεί σημαντικά το Μελιτέμι στο Αιγαίο και στα Ανατολικά Ηπειρωτικά. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία εκεί.
0: Επομένως, άρα δεν μπορείς να
4: ξομοιώσει.
0: Άρα αυτό το ντουγρού πάμε προς καλοκαίρι πια. Η τελική ευθεία που λέει και ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές δεν υφίσταται ακόμη.
4: Πάλι ακόμα εκεί. Όχι, είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Δεν έχουμε ούτε ακραίους καύσωνες, ούτε ακραία επεισόδια ζέστης. Είμαστε σε καλά επίπεδα. Μας έχουν σώσει οι μπόρες και τα μελιτέμια τώρα.
1: Μας έχουν σώσει όμως, βρε Όλγα μου, γιατί τώρα είναι και μια περίοδος 15 του μήνα που έχουν αρχίσει και οι κανονικές άδειες του καλοκαιριού. Μην πάρει ο άλλος 5 μέρες, ας πούμε, και του τύχει με τον μπουρίνι το δικό σου, κυρία μου.
0: Εσύ, γιατί το λες την Όλγα, λες την Όλγα τα κανονίζει αυτά.
1: Θα τα πω.
4: Εγώ μιλάω για το περιβάλλον. Αυτές οι μπόρες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές, επειδή είναι αντιπυρική περίοδο και βοηθάνε πάρα πολύ στο να υπάρχει περίοδος ενευλάστησης. Με μπέρδεψες τώρα.
0: Όχι, έπαθες Θανάση, βιαζόσουνα και έφαγες κανένα δυο γραμματάκια από το τέλος.
4: Να έχουμε αρκετή υγρασία λοιπόν στο έδαφος. Επομένως όλα αυτά βοηθάνε. Όμως δημιουργούν και αρκετές καταστροφές λόγω της χαλαζόπτωσης. Δεν ξέρω.
0: Ας το πας στο διάλογο.
1: Πέφτει, χαλάζει όλα, δεν υπάρχει.
0: Δεν μπορεί το κορίτσι. Ζωγράφισε το, θα σου φέρουμε και ρομποκές.
3: Είναι δύσκολη γενική, μωρέ.
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί,
2: τι έπαθες.
0: Τι έγινε.
4: Δουλεύει αρκετά, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Να σου πω τώρα, κάπου είναι και δικό σου το θέμα. Δηλαδή, είσαι στο Α κανάλι, σε χώνουνε. Είσαι στο Β κανάλι, σε χώνουνε. Ξεχώσου μόνη σου.
4: Όχι, όχι. Το επάγγελμά μας είναι αρκετά δύσκολο, αλήθεια. Και έχει σιγά.
1: Δεν γελάω για να σειρωνευτώ, γελάω γιατί τελικά θες και τα παθαίνει.
0: Ηρέμησε.
4: Τι να κάνω, αυτό έχω επιλέξει.
0: Ηρέμησε που χειρίζει. Σιγά μην χειρίζει και κομπρεσέ στην οικοδομή.
3: Παίξει το άρρωστη, ρε κόπελα.
1: Πάντως. Κατερίνα!
3: Τι, αφού μα ρωτάει τι να κάνει.
0: Κατερίνα. Πάντως ότι. Ότι έχει δίκιο ο Βασίλης, ότι κατάφερες να χωθείς και στην ΕΡΤ. Που έχει, όχι ότι εκεί είναι. για να μην φαίνεται ότι τα βάζω πάλι με την ΕΡΤ. Υπάρχουν, ρε παιδί, κοίτα τώρα, δεν πάω να κάνουμε μια πλάκα, πρέπει να εξηγούμαστε κάτι τέτοιο και λίγο. Τέλος πάντων, έχεις την επιλογή. Θα μου πεις όλες τις δουλειές, δεν έχεις. Νομίζω στην ΕΡΤ λίγο περισσότερο, άμα θες να κάτσεις, άμα θες να δουλέψεις. Εσύ επιλέγεις τώρα να χωθείς. Μπράβο σου.
3: Μπράβο, ρε Όλγα, go for it. Θα αναγνωριστείς. Είσαι ήδη αναγνωρισμένη, αλλά θα απογειωθείς.
4: Ευχαριστώ, Κατερίνα.
0: Ηρέμησε, Κατερίνα.
4: Αυτό πιστεύω. Έτσι, στο μέλλον θα γίνω η εθνική μετεωρολόγος.
3: Έτσι, ναι.
0: Μπράβο,
1: εθνική. Μπράβο.
0: Μην την αυγατίζετε αυτήν. Τα λέει σοβαρά.
3: Κάνω fan girling. Στηρίζω.
0: Επειδή έχω συζητήσει μαζί της, αυτή τα λέει σοβαρά.
1: Και η άλλη κάνει fan girling.
3: Ναι, you go, Όλγα. Πέστε στον καιρό.
4: Κάθομαι στον κάθε μου και το λέω κάθε μέρα.
3: Ναι, πες.
0: Το πιστεύει, παιδί μου. Μια φορά με είχε πάρει τηλέφωνο και μου λέει: κάνουν δοκιμαστικό εκεί. Και της λέω: κάτσε να μάθω. Μαθαίνω. Της λέω: ναι, κάνουνε. Ναι. Μου λέει: ναι, γιατί θέλω τη θέση και μου είπε τον επικεφαλής μετεωρολόγο του καναλιού.
1: Τι θα πάμε να κάνουμε. Τη βίτα είναι πληρωματική στα ρελά.
0: Εσύ τη λέω: περίμενε, ρε παιδί μου, της λέω: σιγά-σιγά θα φτάσει και εκεί. Όχι, μου λέει: τι, εγώ μου λέει: γιατί, τι μου λείπει.
3: Αν δεν κοιτάς εκεί που θες να πας, θα πας εκεί που κοιτάς.
0: Κλείστηνε. Θα σου πω εγώ που θα πας εσύ. Λοιπόν, έγινε, κλείσε και την άλλη. Ωραία, στο διάλογο, καλημέρα. Λοιπόν, περίμενε, έχω εδώ, θα δώσω. Ακούστε. Πότε είπε. Γιατί τέτοια. Για να δείτε τι ωραία.
1: Τι έπαθε, Άδωνη, έπαθε και εσύ.
0: Τι μου πάθει σήμερα. Λοιπόν, ποια μέρα είπε η Όλγα ότι θα ξαναχαλάσει ο καιρό. Πότε λέει επιστρέφουμε και ανέφερε τη λέξη χαλάζει. Γιατί σα το λέω αυτό. Τώρα εδώ σα έχω.
1: Τι δίνει.
0: Μάγκατα. Μπράβο, μη μιλάς Κατερινάκη. Μπράβο κοριτσάκι μου. Μάγκατα Seaside Hotel. Απίστευτο ξενοδοχείο. Αρμονικός συνδυασμός σχεδιασμού και όμορφος χώρος. Εκπληκτική θέα, θάλασσα, ευρύχωρα δωμάτια. Μάγκατα στις Ροβιές. Έχουν εφαρμόσει, παιδιά. Έχουν. Πώς να το πω τώρα. Έχουν. Το κτίριο, το ξενοδοχείο, φασώνει το περιβάλλον εκεί.
1: Εντάσσεται εναρμονισμένα στο περιβάλλον. Τι φασώνει, τι είναι αυτά που λέει στον κόσμο.
0: Όχι, δεν δεσπόζει. Αυτό ακριβώς δεν δεσπόζει.
1: Όχι, δένει.
0: Δεν δεσπόζει, δένει. Δηλαδή δεν έχει πάει στο περιβάλλον.
3: Ερωτοτροπή.
0: Ευχαριστώ.
3: Ωραίο.
1: Θέλετε είναι. Έτσι να το πάτε, βέβαια.
0: Εξερευνήστε λοιπόν τις μεμονωμένες κατηγορίες δωματίων, προσαρμοσμένες στις μοναδικές σας προτιμήσεις για μια πραγματικά ξέχαστη διαμονή. Στο Mangata Seaside Hotel προσφέρονται επίσης δραστηριότητες και εμπειρίες υψηλής ποιότητας. Είναι στις Ροβιές, Mangata Seaside Hotel και ένας. Τυχερός, κερδίζει υπέροχο τριήμερο στις Ροβιές λοιπόν στο Mangata Seaside Hotel για δύο άτομα με πρωινό. Στείλε την ημέρα που είπε η Όλγα ότι θα χαλάσει ο καιρός ξανά και το ονοματεπώνυμό σου στο 698-104-104-6 και με ευχαριστείς μετά. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 του μηνός στην εκπομπή του Χάρη και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα.

0: το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
3: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
3: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
3: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
3: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
3: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
5: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
7: All day.
1: Ημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, hair, skin and nails και collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Αυτή είναι η Αναστασία και έχει και το καινούργιο το κομμάτι που είπαμε, το σκάστο, όπως το λένε.
1: Σπάστα.
0: Το σπάστα, πούμε ότι είναι λίγο φέρνει σε Παντελή. Καλημέρα σας, μάπες. Είμαστε χειρότεροι. Θέλω να το παίξουμε αυτό το παιχνιδάκι. Δηλαδή, να ακούτε τις ενότητες. Δυστυχώς, είναι σαν να σας λέω: θέλω να τρώτε popcorn, που δεν έχει καμία θρεπτική αξία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακούστε, γιατί έχουμε πάρα πολλά δώρα να δώσουμε. Έχουμε δώσει ήδη μάγκατα.
1: Βεβαίως.
0: Τι άλλο δώσαμε?
2: Το εστιατόριο στη Γλυφάδα.
0: Το ρωσικό.
1: Αμέ.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Έχω κι άλλα. Γι' αυτό ακούτε. Και στο τέλος θα σας κάνω εγώ μια ερωτησούλα και έτσι θα αποκτά και λίγο νόημα αυτή η κατρακύλα στην οποία συμμετέχετε ή και ο θελός. Γιατί εμείς χωρίς συνένεση δεν κάνουμε τίποτα, Θανάση.
3: Βέβαια.
0: 6-9-8-100.
3: Αν δεν το κατεβάσω, δεν θα μπεις.
0: Έτσι, μπράβο. 6-9-8-100. Καλά, εντάξει τώρα. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Πάμε λίγο. Έχουμε ή έχει πέσει τέτοιο?
1: Έχω πέσει εδώ πάνω στο φίλο τον Αλέξη στα πάρα πολλά μηνύματα που έχουν στείλει οι μάπες για το διαγωνισμό. Ορίστε ο άνθρωπος. Φέρτε το ταξίδι τώρα. Γύρισα χθες από Ροβιές και δεν πρόλαβα ούτε ένα μπάνιο γιατί είχε καταιγίδες.
2: Αυτό που έλεγε εσύ. Είδες
1: τον άνθρωπο.
2: Ναι. Καλημέρα και στην Ιωάννα που μας λέει καλημερούδια, παιδιά. Πάντα μας κάνετε και γελάμε.
0: Πάντα με κάνεις και γελώ. Πάντα.
2: Το θέμα μας, μάπες, στο 698-104-104-6 είναι τα είχαμε μαμάκια. Θηλυκό αρσενικό.
0: Ακριβώς.
2: Δεν υπάρχουν εδώ πέρα τέτοια ψευτοδιλήμματα. Και τα δύο.
1: Ή αν είστε εσείς ο μαμάκιας ή η μαμάκης, θα δικαιολογήσετε τον εαυτό σας.
2: Είναι. Παιδιά, τώρα σκεφτόμουν και αναρωτιόμουν εγώ, άραγε υπήρξα ποτέ και θυμήθηκα.
0: Με ότι... μαμάκια εννοείς.
2: Ναι, με μαμάκια. Όχι γενικά, ναι. Αν υπήρξα.
0: Όχι, αν υπήρξες εσύ μαμάκιας.
2: Ναι. Όχι. Ναι. Καλά, εγώ εκ των πραγμάτων. Αλλά σκεφτόμουν ότι.
0: Τι είχα... γρογάτων, ρε Κατερίνα.
2: Πότε να προλάβω.
0: Μέχρι να φύγει η μαμά σου, μπορεί να ήσουν.
3: Δεν τη θυμόταν
2: μόνο. Πάλι εκ των πραγμάτων, ήμουν μικρή, ήμουνα 12 χρονών. Πόσο, πότε να προλάβω τέλος πάντων. Αλλά είχα βγει ένα ραντεβού με έναν τύπο πριν 1-2 χρόνια.
0: Oh.
2: Και θυμήθηκα.
1: Τριαντάρης ο τύπος πάνω κάτω.
2: Τριαντάρης, ναι. Ναι, πώς να μην μου μείνει που βγήκαμε πρώτο ραντεβού και είδα τρεις φωτογραφίες της μάνας του.
0: Πού τις είδες?
3: Στο
2: κινητό του. Μου τις έδειξε. Γενικά αυτός μέχρι να κάτσουμε. Είχε προλάβει να μου πει μέχρι να κάτσουμε στο μαγαζί, δηλαδή εκεί που βρεθήκαμε μέχρι να πάμε, ότι δεν είχε καλή σχέση με τον πατέρα του και είχε προλάβει να μου πει και για την πρώην του. Τώρα το θέμα είναι εγώ γιατί συνέχισα σε αυτό το ραντεβού και έκατσα.
0: Και πώς να φύγεις όμως. Ρε παιδί μου, και πώς να φύγεις. Όχι, εντάξει, αλλά και πώς.
2: Δεν πλήρωσε τέτοιου, ρε τρελέ μου εγώ.
3: Πώ πλήρωσε κιόλα.
2: Όχι, δεν νομίζω να πλήρωσα, δεν θυμάμαι.
0: Και πάντως... να φύγεις, δεν μπορείτε να φύγεις. Τι να φύγεις.
2: Έχει τώρα κάτσαμε εκεί, λέω ένα ποτό. Είναι ευτυχώς είχα αρχίσει να καταλαβαίνω ήδη και τα έβαζα τα ραντεβού μου νωρίς. Γιατί λέω δεν θα ξενυχτήσω κιόλας.
1: Ναι, σούκοβε τότε.
2: Ναι,
1: βέβαια.
2: Ναι, μου κόβε. Δηλαδή θα το έβαζα 8 η ώρα, γιατί λέω ότι αν δεν, τουλάχιστον 10:30 να είμαι σπιτάκι μου να κοιμάμαι. Παιδιά, και μου έλεγε για τον πατέρα του, για την πρώην του, όλα τα ψυχολογικά μου είχε πει. Και σε κάποια φάση αρχίζει και μου λέει για τη μάνα του και αρχίζει να μου δίνει και φωτογραφίες.
1: Καλή μαμά.
2: Παιδί μου, ήταν μια φωτογραφία που ναι. Ήταν τύπου μαζί στον καναπέ, ξαπλωμένοι μαζί. Άβολε. Δηλαδή, ήταν όχι. Ήταν δεν ξαναβγήκαμε προφανώς, αλλά. Ναι,
1: καλά,
2: ναι,
1: δεν θα ήθελε και να ξαναβγείτε, έχει τη μαμά του.
0: Ναι, είδα λοιπόν και μία σειρά στο Netflix, άμα θέλετε να τη δείτε. Καταρχάς έχει βγει του Σνάιντερ το.
1: Το Justice League.
0: Το τετράωρο.
3: Ναι. Το Director Cut.
0: Το άκοπο, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Κάτσα και το δα δύο μέρες.
0: Όντως. Ωραίο.
1: Είχα πάρει και μια βιενέτα να κυλώ τη μεγάλη.
0: Όπως βλέπετε, μάπες.
3: Ξέσπασε.
0: Γι' αυτό σας λέω: χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους αλυσικούς. Εδώ δεν λύνονται τα προβλήματα, αλλά βρίσκουμε συνοδοιπόρους που περνάνε χειρότερα από εσάς. Λοιπόν, έλα, Θανάση, κάτι άλλο.
3: Όχι.
0: Έλεγα λοιπόν ότι είδα μια σειρά που λέγεται Η Αιμονή, ναι. Βρετανική, αρκετά disturbing. Δείτε τι αν θέλετε λίγο να ζοριστείτε.
2: Okay.
0: Είναι πάλι, τα έχει η κόρη του, η αραβωνιαστικιά του γιου με τον πατέρα. Αλλά είναι και πολύ σεξουαλικό.
2: Έχει ένα

0: Μοτίβο.
1: Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα. Έχω μοτίβο στις βρετανικές σειρές που μου αρέσουν. Okay. Είναι όμως πέφτω συνέχεια σε ένα συγκεκριμένο ηθοποιό. Και αυτό τώρα είναι, έχει και πολύ σεξ μέσα. Ah. Δηλαδή κάπως θα αναστατωθείτε κιόλας. Ah. Σεξουαλικό.
2: Δεν ξέρω, δεν θέλω να βλέπω πλέον σεξ ταινίες και σειρές. Το βαριέμαι πάρα πολύ.
1: Αυτό μπορεί να σε,
0: κάνε ένα fast forward.
1: Αυτό μπορεί να σε ανεβάσει, κάνω, γιατί χτίζει σεξουαλική ατμόσφαιρα. Δεν είναι ακριβώς ότι βλέπεις πάρτα.
2: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά.
1: Βλέπεις και πάρτα, αλλά αυτό έχει χτίσει όλο. Τέλος πάντων.
0: Δεν είδα ποτέ, δεν ξέρω αν την έχετε δει εσείς, αυτή την ταινία με την Nicole Kidman, το Baby Girl.
3: Όχι, δεν το είδα.
2: Είναι μόνο σεξ και αυτό.
0: Πρέπει να το δούμε, ρε παιδιά.
1: Αυτό που είπε ότι. Κάτι είπε.
3: Ναι, ναι. Είπε τέλος πάντων ότι κάποια στιγμή ότι δεν άντεχε άλλο την ευχαρίστηση αυτή, την πραγματική ευχαρίστηση που τη προσέφεραν οι πραγματικά εν μέρη σκηνές που είχαν ερωτικές.
2: Καλά, για κανονικούς οργανισμούς το έχει πει, γιατί δεν πάμε να το πούμε.
1: Γιατί έχουν τα παιδάκια τώρα.
2: Αυτή του είχε.
0: Δεν τελείωσαν τα σχολεία, παιδιά.
1: Το θέμα είναι ότι
2: το
1: βάζεις.
2: Το βιολογικό τρόπο, είπαμε.
1: Το πρόβλημα είναι ότι βάζεις τους γονείς τώρα να εξηγήσουν στα παιδιά πριν την ώρα τους τι είναι αυτή η λέξη. Καταλαβαίνετε.
3: Και Kidman τώρα της Nicole.
1: Τέλος πάντων, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχω αφήσει κάτι ημιτελές. Κάτι έλεγα, νομίζω. Πώς ήρθε η κουβέντα
2: στην ζωή σου ολόκληρη.
1: Όχι, ναι, σωστά. Θα τελειώσει είπαμε... και αυτή κάποια στιγμή όμως. Τέλος πάντων.
0: Έχουμε πρώτα μηνύματα, άμα θες.
1: Θα πάμε, αλλά θα σας πω τώρα ότι αν θέλετε να κλείσετε την πόρτα σε οτιδήποτε σας χαλάει, Diamond Doors ας είναι αυτή η πόρτα. Με πολυετή εμπειρία μιλάμε για το leader στο χώρο. Τους γνώρισα τους ανθρώπους, ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν ακριβώς τι πλέγμα θα σου βάλουν, τι ανάγκη έχεις, αν θέλεις να υπάρχει ηχομόνωση. Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα ούτως ή άλλως, αλλά είναι και καλέσθητες. Diamond Doors. Εγκατάσταση πορτών ασφαλείας λοιπόν με πολυετή εμπειρία ανάμεσα στους πρωτοπόρους του χώρου. Εγώ θα πω ο πρωτοπόρος. Στόχος είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σου. Χρησιμοποιούν την αξιοπιστία υλικών που είναι στην αιχμή της τεχνολογίας και πάρα πολύ οικονομικά, ακριβώς πάνω στο βαλάντιό σου. Με 5 καταστήματα στο Ήλιον, στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά, στο Χαλάνδρη και στη Γλυφάδα. Εγώ στη Γλυφάδα πήγα. Και ακούστε τώρα τα γκόσιπ της ημέρας από την Καταρίνα Μπούκα, γιατί η Εβάνα μας καλά είναι. Κάτι, τίποτα.
2: Ανατροπή.
1: Απλώς δεν μπορεί να βγει, αλλά είναι μια χαρά. Μην ανησυχείτε εσείς που την αγαπάτε.
0: Και με εμπιστεύθηκε.
1: Κατάλαβες.
0: Μέχρι έτσι διάδοχο.
1: Φτάνει. Ναι.
4: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
5: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Δεν θα τα λέγω.
0: Καλημέρα,
2: μόνο.
0: Παιδιά.
2: Θα σχολιάζεις κιόλας.
0: Κόσμε μου. Ε?
2: Θα σχολιάζεις.
0: Εννοείται θα σχολιάζω. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται στη showbiz.
1: Έχουν γίνει πολλά.
0: Έχουν γίνει πάρα πολλά.
1: Να πούμε πριν ξεκινήσει η Κατερίνα να λέει ότι έχει γίνει εμείς στους μάπες, ξέρετε, λέμε αλήθειες μέχρι να φάμε το κεφάλι μας. Υπάρχει απαγόρευση τηλεοπτικού ρεπορτάζ στα πρωινά μετά από την γκάφα που έκαναν εκεί στο πρωινό με την Ναταλία. Και έτσι συνεννοήθηκαν τα κανάλια ότι δεν είστε άξιοι ούτε τηλεοπτικό να παίζετε και αυτό τη φάγαμε όλοι. Οπότε ακούστε το τηλεοπτικό από εδώ από το Μάπε Σόου. Γι' αυτό ο Μπέζας ηχογραφεί το Μάπε Σόου και έχει βάλει ενότητα Ουγγαρέζος και Μάπε Σόου. Γιατί δεν μπορούν να παίξουν τηλεοπτικό μετά την κάφα που κάνανε.
2: Δημήτρη, μήπως το κάνανε επίτηδες τεχνιέντος για να ισορροπήσουν τα νούμερα. Είμαστε εμείς, δεν θα είναι κανένα σας.
1: Τι να σου πω, θα είμαστε.
2: Αυτό...
1: Τόσο μακριά το μυαλό μου δεν πάει. Δεν έχω και τέτοιο μυαλό εγώ. Για τόσο πολύ μυαλό δεν έχω.
0: Ακούστε τώρα αποκλειστικά στο Μάπε
1: Σόου.
0: Έχει σκάσει μεταγραφή. Okay. Ο Άκης Παυλόπουλος. Σπάει το δίδυμο του Sky.
1: Όχι, αυτός ήταν ο. Τον έκανε έτσι, τον έκανε ο Μητσικώστας. Χάιδευε τα αυτάκια του και έκανε.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό. Μην με μπερδεύετε τώρα, γιατί τα έχω.
3: Όχι, εσύ το θέμα
1: σου. Και δουλειά και έκανε έτσι. Για βες.
0: Λοιπόν, ο Άκης Παυλόπουλος.
1: Και για το Χάρη Αλευρόπουλο έκανε. Μιαμ, μιαμ, μιαμ, μιαμ. Συγγνώμη, Κατερίνα, να έχεις δίκιο, sorry.
0: Όχι, παρακαλώ. Τίποτα, ο Άκης Παυλόπουλος φεύγει ο άνθρωπος από το Sky και πάει στον Αντένα.
1: Τον πήρε ο Παπαδρόσος δηλαδή.
0: Ναι. Οι εξελίξεις τρέχουν με ταχύς ρυθμούς και το τοπίο αρχίζει να ξεκαθαρίζει.
2: Ο νέος Παπαδάκης δηλαδή.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε η Ναταλία Ανδρικοπούλου στην εκπομπή του Open, κλείδωσε αυτή η
1: μεταγραφή. Α, είναι αξιόπιστη η Ναταλία.
0: Ναι, υπέγραψε ήδη συμβόλαιο.
1: Μας ακούγε η γυναίκα του Άκη Παυλοπούλου, η Ελένη Φωτοπούλου, τη θυμάστε που ήταν παλιά στην Μενεγάκη.
2: Όχι.
1: Πολύ όμορφη.
3: Και σε άλλες εκπομπές, βέβαια. Ναι. Κυρία Φωτοπούλου, εσείς τι ξέρετε, κλείδωσε η μεταγραφή.
0: Καλωστέργιωτος, λοιπόν.
1: Με τι όμορφη. Αλλά στον Αντένα τώρα που κάνουν. Διώξανε δύο στελέχη την Παρασκευή. νύχτα. Και μάλιστα το ένα είναι το στέλεχος που έκανε τη μοναδική επιτυχία του Αντένα φέτος. Το Your Face Sounds Familiar.
2: Έτσι είναι ο Αντένα.
3: Για να είναι όλα τα στελέχη ίσα.
2: Κατάλαβε.
0: Είμαστε. Μα έχει
1: πιάσει το ίδιο. Όχι πολύ. Για να μην ξεχωρίζει κανείς.
3: Ναι, μωρέ.
2: Και γι' αυτό δεν έχουν και προσωπικές επαφές. Εντάξει.
1: Τι δεν έχουν?
2: Προσωπική επαφή στην απόλυση.
0: Θέλουν δικαιοσύνη και ισότητα και τέτοια, ε.
3: Ναι.
2: Ναι, σου λέει.
1: Μπράβο στον Αντένα.
2: Τι λένε σε εμένα να τελειώνει.
0: Πάντα στι αναιρέσει και αυτή το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα σα πάω στο δεύτερο θέμα.
3: Άρα τώρα, Κατερίνα και λοιποί φίλοι, αντιλαμβανόμαστε.
1: Και Δημήτρη, βρε.
3: Ναι, ναι. Πάει αυτό για. Πάει αυτό για να κλειδώσει την πρωινή ζώνη με τον κύριο Στάθη. Μια μια.
0: Έτσι διαβάσαμε. Για πρωινή ζώνη.
1: Να τρώνε τον άλλον άνθρωπο. Μια μια.
3: Να κάτσει κι ο άλλο άνθρωπο. Να είναι τρει.
0: Εγώ θα σα λέω του τίτλου και τι λεπτομέρειε θα σα τι πει αύριο η Εβάνα.
1: Εντάξει, μπράβο. Ωραία. Γύρνα το τώρα.
0: Θα σα κάνω εγώ ένα τιζεράκι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αυτό
2: ήταν τόσο κουράστηκε.
0: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο τώρα. Ναι. Ιωάννα Μαλέσκου.
1: Τι είπε?
0: Άνω κάτω τελεία εισαγωγικά. Ωραία. Ασφαλώς και έχω βιώσει άδειασμα τα τελευταία χρόνια. Ναι, και αλλά... μάλιστα. Ναι. Περίμενε.
1: Συγγνώμη.
0: Χωρίς να ευθύνομαι. Την υποδέχθηκε ο Θανάσης Πάτρας. Την Ιωάννα Μαλέσκου τη νύχτα της Κυριακής στο πλατό της εκπομπής στην εισαγωγή Κυριακάτικα.
1: Έχει υποστεί άδειασμα η Ιωάννα, ισχύει, αλλά έχει υποστεί και γέμισμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι την έχουν χτίσει.
3: Έχει,
1: αντίστοιχα,
3: την έχουν πιστέψει στην ιδιωτική τηλεόραση κλπ. Έτυχε χθες κανένα τέταρτο και ενώ είχα μια δουλίτσα εκεί, κάτι έκανα, έπαιζε από πίσω. Ρε παιδιά, συγγνώμη που θα το πω, γιατί η γυναίκα με ζάλισε. Δεν σταμάτησε να μιλάει.
1: Δηλαδή, ρε φίλε, γιατί είσαι άδικος
0: τώρα. Ναι.
1: Δεν σε ζάλισε 4 ώρες το Justice League και σε ζάλισε 5 λεπτάκια η Μαλέσκου.
2: Έχει, ναι. έχει και κάτι action σκηνή.
3: Δηλαδή,
2: στο Justice League, ρε παιδί μου.
3: Τύφλα να έχει ο Dark Sire που ερχόταν, να πούμε να κατακτήσει τον κόσμο.
2: Ο Doomsday, ρε, δεν ήτανε.
3: Όχι, ο Dark Sire και πριν είναι ο Steppenwolf.
2: Α,
3: είναι
2: αυτό το. Μπράβο, μπράβο, ναι.
3: Θα μου πεις. Πάει και δίνει. Πάει και δίνει μια συνέντευξη για τον εαυτό της. Θα μιλάει και αρκετή ώρα θα μιλήσει. Τι να πει για άλλα.
1: Αυτό είναι όμως η πεμπτουσία της. Γι' αυτό γίνονται οι συνεντεύξεις.
3: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Μεταξύ τους βέβαια, stop.
3: Αλλά ρε παιδί μου, με ζάλισε. Τώρα τι να πω ψέματα.
1: Έλα, Κατερίνα, πάμε στο επόμενο.
0: Ωραία. Δεν έχετε κάτι άλλο να σχολιάσετε?
1: Όχι, γιατί δεν θες
2: να σχολιάσει τίποτα.
0: Εγώ, Ιωάννα μου, σε καταλαβαίνω. Με έχουν αδειάσει και εμένα. Εγώ συμπάσχω.
1: Έλα.
0: Τι να κάνω?
1: Έλα,
0: λοιπόν.
3: Αν ήξερε η Μαλέσκο ότι συμπάσχεις εσύ μαζί της.
0: Γιατί μωρέ?
3: Άιμορ κατωτάτω.
0: Είμαστε κοντοχωριανές με τη Μαλέσκου, να ξέρετε.
2: Δεν είναι από χωριό Μαλέσκου.
1: Από την Πρέβεζα είναι.
0: Από την Πρέβεζα.
2: Σταματήστε, είναι Αθηναία.
0: Ποιος είναι από την Πρέβεζα? Πρέβεζα δεν είναι από κάποιο χωριό? Όλοι.
2: Μέσα από το Κολωνάκι είναι. Την έχει δει ο Βασίλης μου, το έχει.
1: Όχι, από την Ρέβεζα είναι και ο Νικηφόρος. Είναι ο φίλος μας από το.
3: Καλά, ο Νικηφόρος.
0: Λέτε να τις έχω ρίξει απανωτά χτυπήματα, θέλα μου τις Μαλέσκους.
1: Έλα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τι ωραία που είναι αυτή η ενότητα που δεν μπορούν να την κάνουν οι εκπομπές και την κάνουμε εμείς.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Πανόπουλος.
1: Ναι.
0: Εισαγωγικά. Αναφέρθηκα σε συμπεριφορές για να λειτουργήσει αποτρεπτικά για το μέλλον.
1: Άντε πάλι.
3: Μας έσωσες.
1: Ευχαριστούμε που μας έσωσες. Πάμε παρακάτω.
0: Φεύγουμε από τον Πανόπουλο.
1: Πάλι ο Πανόπουλος για την Ναταλία. Πάλι, δηλαδή, φτάσατε. 2 χρόνια έχουν περάσει.
0: Ναι, ρε παιδιά. Τι να πει, τα είπε ο άνθρωπος.
1: Δημήτρη, ξεκόλα, προχώρα.
0: Πάμε στην Ελένη Χατζίδου για το τέλος του Breakfast Star. Στεναχωρήθηκε. Τι θα έκανε η γυναίκα, έχασε τη δουλίτσα τη. Τι είναι, παιδιά, τώρα είμαι στεναχωρημένη προφανώς, αφού έχασε τη δουλειά
1: τη. Ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα σε αυτό που λες, αλλά πού τελείωσε ο τίτλος και πού ξεκίνησε ο σχολιασμός, δεν κατάλαβα. Όλο αυτό είναι τίτλος. Στεναχωρήθηκε, εννοείται το κορίτσι που έχασε τη δουλειά.
3: Και τι να κάνει η κοπέλα.
1: Τον τίτλο μπορούσα να μας πει μόνο τον τίτλο.
0: Ναι, η Ελένη Χατζίδου για το τέλος του Breakfast Star. Άνω κάτω τελεία, εισαγωγικά. Είμαι στεναχωρημένη. Την πονέσαμε πολύ αυτήν την εκπομπή. Αλίμονο.
2: Και εμείς πονέσαμε.
1: Μην συνεχίσεις τον ίδιο.
0: Μα είναι δυνατόν. Να χάνεις τη δουλειά σου, να μην είσαι στεναχωρημένη τώρα, να το κάνουμε τίτλο και να σχολιάζουμε τη χρυκανή.
2: Δεν πειράζει, όλη στην ίδια κανάτα είμαστε του χρόνου.
1: Έχω εγώ να σας πω κάποια πράγματα που είναι λίγο αποκλειστικά.
0: Έδωσε την ψυχή της, λέει. Δούλεψε πολύ.
3: Κατερίνα, σταμάτα να παρακαλώ.
1: Πέρα από την πλάκα, εγώ έχω πει ότι από. Το είπα και δημόσια, δεν εγκόλωσα ότι από την έλευση του νέου του αρχισυντάκτη, του. Τέλο πάντων, δεν χρειάζεται να μου το όνομα. το γύρισαν λίγο στο κίτρινο.
2: Δεν σε υποστηρίζουν πάντως οι συναδελφοί σου. Λένε ότι μάλλον. Πού το είδα την
1: αναρωτιούνται, αναρωτιούνται πού να αναφέρομαι. Προφανώς όμως με ξέρουν τόσα χρόνια και ξέρουν ότι δεν το λέω έτσι. Και κάπου αναφέρομαι. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα. Αλλά ας κάνουν εκείνοι ρεπορτάζ να το βρουν. Δεν θα του παίρνω εγώ τηλέφωνο. Όπως εχθές που έπρεπε να στείλω στο φίλο μου τον Νίκο το Συρίγο. Ότι με αδικείς του λέω, γιατί προφανώς ποτέ δεν λέω πράγματα που με εμπιστεύονται. Όπως δεν έχω πει πράγματα που μου έχει εμπιστευτεί εσείς ή ο Παύλος από την εκπομπή του εννοώ. Αυτό που αναφέρθηκα δηλαδή ότι ο Τσιμιτσέλης έβριζε τον Γιώργο, το ξέρει και ο Γιώργος. Άσε που έκανε το σκετσάκι του και έπεσε τα σύννεφα. Το λέγανε δημόσια. Και ο Γιώργος μου έλεγε εμένα τότε που ήμουν στο πάνελ, με βρίζει ο φίλος και δεν έρχεται να του πάρω συνέντευξη γιατί δεν με χωνεύει. Και ο Τσιμιτσέλης είχε πει δεν πάω καλεσμένο στην εκπομπή. Ήταν δημόσια. Χρησιμοποίησα κάτι που είπανε δημόσια. Τέλος πάντων, ας μην μιλάω για μένα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι μέχρι την. Ότι ανεξαρτήτως της στροφής που κάνανε προς το κίτρινο, κατά τη γνώμη και δική μου τέλος πάντων στο breakfast, δουλεύανε πάρα πολύ. Αυτό δεν το αμφισβητώ, δηλαδή δεν πηγαίνανε χαλαρά. Ειδικά ο Ετεοκλής, εγώ ξέρω ότι έβλεπε όλα τα βίντεο πριν τα σχολιάσει. Δεν έκανε αυτό που κάνουμε εμείς οι περισσότεροι που τα βλέπουμε στον αέρα. Mm. Και η Ελένη και η ομάδα πίσω ότι δουλεύανε πολύ. Αυτό το γνωρίζω. Έχω δηλαδή γνωστούς, σας λέω ότι το παλέψαν, την πονέσαν την εκπομπή. Αυτό το επιβεβαιώνω. Αυτά που έμαθα είναι.
2: Ναι,
1: παιδιά, μεγάλη επάνωδος, μεγάλη επιστροφή στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη.
2: Όχι, για να γελάσουμε, λέει του
1: χρόνου. Δεν την ξέρεις. Μπορεί να μην την ξέρεις, δηλαδή.
2: Αλήθεια. Για πες.
1: Και εσύ σίγουρα όχι.
2: Η Σουλιώτη.
1: Η Ελένη Γελαλή.
2: Η ποια?
1: Η αρχιστάκτρια της Μενεγάκη.
2: Τι ξέρω,
0: Ελένη Γελαλή. Ελένη Γελαλή.
2: Άρα θα δούμε πολύ παλιά εκπομπή.
3: Το βασικό από αυτή την πληροφορία, εφόσον ισχύει, είναι ότι ξεχάσετε επιστροφή με Νεγάκη. Για να δουλέψει αλλού η αρχισυντάκτρια, επιστροφή δεν έχει.
1: Καλά, εντάξει, αυτό νομίζω. Πώς θεωρείται δεδομένο και από το γεγονός ότι εφόσον γίνονται περικοπές. Ποιος θα έχει λεφτά να πληρώσει την Ελένη.
2: Καλά, ρε, τώρα έχει γίνει στα γκράμερ η Ελένη, τα παίρνει από εκεί τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Με την έννοια ότι η Ελένη δεν θα έκανε εκτόσεις, γιατί δεν έχει ανάγκη να κάνει εκτόσεις.
3: Ναι, οπότε επίσης,
1: οι άλλοι δεν μπορούν να τα δώσουν αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό με αυτή την έννοια, όχι ότι είναι φιλάργυρη γυναίκα.
3: Όχι, αλλά και τα διάφορα τηλεοπτικά ρεπορτάζ που είχαν κυκλοφορήσει, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα. Δεν θα πρότεινε, νομίζω, κανένα κανάλι ποτέ στη Μενεγάκη να κάνει ένα σοου το οποίο υπήρχε πριν με κάποιον άλλον. Ούτε και θα το δεχότανε, φαντάζομαι.
1: Και Αλεξάνδρα Τσόλκα έμαθα.
2: Καλά, εντάξει.
1: Ότι θα είναι σίγουρα στην Ζήνα.
3: Α, χτίζεται αυτή η εκπομπή.
2: Άρα που μου λέγανε για.
3: Κουράγιο.
2: Για σκληρό κουτσομπολιό, να δείτε του χρόνου τι έχει να γίνει.
1: Περιμένετε. Εντάξει, η θητεία της. Ενώ έχει τρομερό γραπτό η Αλεξάνδρα Τσόλκα και εγώ τη διάβαζα πολύ. Μετά τα χάλασε όλα όταν έγινε πρωτοπαλίκαρο του Φουρθιώτη. Mm. Όσο εκεί τι σκέφτεσαι τώρα, δεν σκέφτεσαι πόσο καλό γραπτό είχε στο downtown.
2: Ναι, είναι η ίδια φάση Μάικλ Τζάκσον, δηλαδή δεν μπορώ πλέον να δω.
1: Ακριβώς.
2: Μου έχει μείνει και το μυαλό.
1: Και εγώ. Μοιάζει μόνο να πω την ιστορία. Η ιστορία είναι για την Ελένη Γελαλή, αν σας νοιάζει, ότι η ενδιαφέρουσα ιστορία είναι ότι παρουσιάστρια ήταν η Μενεγάκη, αρχισυντάκτρια ήταν η Ζήνα Κουτσελίνη και βοηθός της η Ελένη Γελαλή.
3: Α, ναι, το έχουμε ακούσει αυτό με τη Ζήνα και την Ελένη που δούλευα.
1: Έτσι έγινε. Μετά έφυγε η Ζήνα.
2: Και πήρε τη θέση της.
1: Και πήρε θέση η Γελαλή. Και έτσι έγινε η Γελαλή η αρχισυντάκτρια της Ελένης, η εμβληματική. Okay. Συγγνώμη, Κατερίνα.
0: Όχι, ήθελα να πω ότι η Ελένη Χατζίδου είπε ότι είναι πολύ καλές οι σχέσεις της με την Ζήνα Κουτσελίνη και. Συνέντευξη έδωσε, θα σας πω, και η Μέρη Αργυριάδου, στεναχωρημένη κι αυτή.
1: Στεναχωρημένη.
0: Ναι, λίμον.
2: Άλλα,
0: να σας πω και, όχι, αλλά να σας πω κι εγώ κάτι από την τηλεόραση,
2: ναι,
0: που είδα το Σαββατοκύριακο.
2: Είπε
0: η Αργυρό, η Μπαρμπαρίγου στη Σύση, ότι ο Κιμάς θέλει πάντα καρότο και κονιάκ.
2: Θέλει.
0: Ναι, αυτό είχα να πω.
1: Κονιάκ γιατί, ρε φιλάκι.
0: Κονιάκ δεν ξέρω. Να κάνει
2: μια.
0: Αλλά το κράτησα σαν πληροφορία. Λέω, ήταν πολύ σίγουρη.
1: Θα μπορούσε να πει, για να είναι και λίγο έτσι αλληγορικό, ότι ο Κιμάς θέλει καρότο και μαστίγιο. Και άσε τον καθένα να σκεφτεί τα δικά του. Το πιάσατε.
0: Ναι, ωραίο κι αυτό. Ωραίο κι αυτό.
3: Το έχουμε πιάσει. Ναι.
1: Έβλεπα ένα απόσπασμα. Τώρα θα το χαλάσω, αλλά θα προσπαθήσω να το πω. Του αείμνηστου, εμβληματικού, είναι από τους ανθρώπους που δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ, Τζίμι Πανούση. Mm. Στο περίφημο stand-up που έκανε και έλεγε.
2: Με το καρότο, θέλω να πω.
1: Όχι. Άσε, δεν το πω, γιατί ακούν και τα παιδιά. Όχι με τα τέτοια. Λέει όλα τα.
2: Ναι,
0: ακούνε,
2: ναι,
0: τα παιδιά, ρε, εσύ. Ναι, έχουν σταματήσει.
2: Πάει
0: στο σχολείο
2: τώρα, είναι 8 η ώρα.
1: Λέει η φιλοσοφία ζωής. Η δική μου τουλάχιστον συγκεντρώνεται στη φράση όλα τα μια είναι ωραία. Λοιπόν, και λέει τότε, τώρα θα πεταχτεί κάποια και θα με πει σεξιστή που το είπα αυτό και θα της πω εγώ, εκτός από το δικό σας.
0: Ναι.
1: Άρα Και θα μου πει. Όχι, έτσι το δικό σου. Και θα μου πει, λέει εκείνη, γιατί με στοχοποιείς από το κοινό. Και έτσι εγώ θα το αφήσω, λέει, μετέωρο, για να το καταλάβει ο καθένας αυτό που θέλει. Όλα τα νιά είναι ωραία, εκτός από κάποια. Και μετά ψάξει να βρει αν εννοούσε το δικό σου, λέει.
2: Σκέφτεται την μπουκαλιά.
1: Δεν το είπα ωραία, το σκότωσα. Όταν το λέει ο Τζίμις Πανούσης, γι' αυτό είναι ο Τζίμις Πανούσης αυτό που είναι, έχει.
2: Μια χαρά το πες, μια χαρά το
1: πες. Που έχει υπάρξει και εγώ αυτό που έγινα και δεν είμαι τίποτα. Τι να κάνεις. Λοιπόν, πάμε τώρα για Diamond Doors. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που.
6: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
7: 104,5.
6: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.

0: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδηκη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
8: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα...
2: Today 104,5.
3: Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
4: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Παιδιά, ακούμε απόν. Μη σας το χαλάω. Ακούστε το. Αξίζει.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτό είναι το Muppet Show. Ό,τι χειρότερο έχετε ποτέ ακούσει. Όχι, το κρατάμε χαμηλά εδώ και 19 χρόνια, παιδιά, και είμαστε πάρα πολύ. Γιατί κάποιες στιγμές πήγε να γίνει καλό. Πήγε να γίνει λίγο ποιοτικό, λίγο αυτό, λίγο. Και οι μαραθώνοι μας, οι διάφορες δράσεις που κάναμε. Πήγαν να σας ξεγελάσουν ότι είμαστε κανονικό ραδιόφωνο. Όχι, όχι. Είμαστε ό,τι πιο σάπιο έχει ποτέ ξεβράσει στην ακτή των Ερτζιανών. Αυτό είναι το Muppet Show. Ο Βασίλης Βλάχος, ο οποίος μόλις έφαγε μια τυροπιτάρα να μου πίτσα τη
1: Ζαμπόνο.
0: Ευχαριστώ. Η Κατερίνα Ιμπούκα που σας έχει ετοιμάσει ένα ακόμη κομμάτι του Απών. Κλείνεται.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν κλείνεται. Έτσι,
1: δεν κλείνεται, δεν κλείνεται.
0: Πάρα πολύ ωραία. Για να σας το πασάρει μετά, γιατί θέλει να το ακούσετε, γιατί θέλει να σας μιλήσει γι' αυτό. Και ο Θανάσης Πασάς που σηκώνει το χέρι του. Θέλει να πει κάτι.
2: Βρήκα μια τρομερή, μου στείλαν μια τρομερή νέα υπηρεσία για τύπου σαν τον Βασίλη, αλλά θα το χρησιμοποιήσω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Άκου εδώ τίτλο τώρα.
1: Παρακαλώ.
2: Βασίλη. Skip the crown.
1: Ναι.
2: Touch the sky.
1: Έτσι πρέπει.
2: Arrive in style. Mm-hmm. Fly to your destination the Hopper way. Πας με ελικόπτερο πλέον ιδιωτικά στην Ύδρα.
3: Στην Ύδρα.
1: Παιδιά εδώ... θέλει.
0: Όπου θες πας.
2: Δες το τι ωραία.
1: Θέλει παιδιά, θέλει σε κάποιες περιπτώσεις. Ας πούμε, είσαι ένας sick Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή.
0: Sick αρρωστός.
1: Όχι καλέ, sick καρασικαρία.
0: Okay.
1: Θες να μετακινηθείς ο Καραγκράν σε ένα χι τρίμερο, ας πούμε. Ή ανήμερα 15 Αύγουστο.
0: Σε ένα χιν τρίμερο.
1: Ναι. Πού θα μου πας.
0: Ναι.
1: Πού θα μου
0: πας. Καταλάβει ότι κάνουμε ένα ραδιόφωνο που απευθύνεται στις λαϊκές μάζες, στους ανθρώπους τους που πάνε τώρα στις δουλειές τους.
1: Και
0: ότι και εσύ σε αυτή την κατηγορία.
2: Για τους λαϊκούς.
0: Δηλαδή, καλά είσαι να είσαι φαντασμένος. Αλλά καταλαβαίνεις ότι και αυτοί που απευθυνόμαστε είναι άνθρωποι του μεροκάματου που ξυπνάνε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος είναι τώρα στον δρόμο 8 η ώρα, 6.30 από τις 5-6, δηλαδή δεν είναι του
1: όχι, όχι.
0: Δεν είναι του ελικόπτερου.
1: Σας έχω και εσάς του μεροκάματου, σας έχω και εσάς της Μιζερουάζ.
0: Μιζερουάζ λέει, ρε.
1: Θα μου μαζεύετε όλο το χρόνο.
0: Τον εαυτό του λέει,
1: θα μαζεύετε όλο το χρόνο τσούκου τσούκου και μια φορά στις τόσες.
0: Θα παίρνετε ένα ελικόπτερο.
1: Θα διαθέτετε ένα ελικόπτερο στον εαυτό σας.
2: Σκέψου να κατεβαίνεις και να βγαίνεις από το ελικόπτερο.
3: Άκουσα τον...
2: Ανεβαίνεις 100%.
1: Δεν θέλει ουράκι.
2: Όχι.
1: Θέλει το ρούχο στενό πάνω σας.
0: Έλα, Κατερίνα.
3: Θες άκουσα τον Πάρη Ρούπο εκεί στις αναιρέσεις. Είχε ένα stand-up και λέει σε κάποια φάση η μπουρζουαζία κάνει σεξ πάνω σε λαϊκά στρώματα.
2: Ήτανε...
0: Ωραίο, διπλής.
1: Να πω.
3: Πολύ καλά ωραία, ήταν, ναι, γελάσαμε.
1: Να πω.
3: Και πού το έλεγε στο μεταξύ, όχι τίποτα άλλο.
1: Νομίζω ότι και οι λαϊκοί κάνουν έρωτα στα στρώματα της μπουρζουαζίας.
3: Σε στρώματα elite, όπως είπε
1: ναι,
3: μετά.
1: Ναι, σε king size.
0: Λοιπόν, 6, 9, 8, 104 και 6.
1: Γιατί είναι Δημήτρη, μισό λεπτό. Σε καλή μπουρζουαζία σπίτι της, σε ένα
2: εμείς
1: king size.
2: Εμείς δεχόμαστε και το χιούμορ, βέβαια.
0: Μιλάει.
1: Δεν θα πας.
0: Όχι, επειδή μιλάει για αυτό το
2: όχι.
3: Πού με βρήκε εμένα η μπουρζουαζία και με καλή.
1: Α, εσένα δεν θα σε βρει ποτέ. Ναι. Εσένα όμως, Δημήτρη, μπορεί να σε βρει η μπουρζουαζία. Δεν θα πας.
0: Θα πάω, έχει καιρό να με καλέσει.
1: Και σου λέει, και σου λέει το πρωί, άκου το τώρα αυτό, φύγε λίγο από το κουτάκι του Δημήτριου Γκαρέζου που το έχεις εσύ έτοιμο χτισμένο και φύγε και από τα δικά μας που ξέρεις τα γνωστά. Σάββατο βράδυ σε κάλεσε η μπουρζουαζία, Κυριακή πρωί σου λέει, μωρό, πεταγόμαστε Ύδρα με το ελικόπτερο, γιατί να σε βλαχάρα και να πεις όχι.
0: Δεν είπαμε ποτέ να μας το προσφέρουν και να πούμε όχι. Είπαμε ότι από πού και σπου να θέλει ο κόλος μας ελικόπτερο για να πάμε από το ένα μέρος στο άλλο.
1: Δουλεμένο το έχεις όλο βράδυ.
0: Άλλο αυτό, εντάξει.
2: Κάτσε φίλε, να έχεις έκανε μια επένδυση να μην πας κάπου. Και άμα είναι και του μπαμπά, γιατί να μην πεις.
0: Μάλιστα. Αν ήταν του μπαμπά, δεν θα ήμουν εδώ. Θανάση.
2: Όχι του δικού σου μπαμπά.
0: Τέλος πάντων, προχωράμε τώρα. Τι να πει.
2: Σε καλέσανε. Δεν σου ανήκουνε.
1: Θα μείνει του δικού μας μπαμπά, καθόμαστε σπίτι. Πού να τρέχουμε.
2: Δεν θα είμαστε στο ράδιο.
0: Παιδιά, επειδή έχω δώρο πάλι, θέλω να ακούσετε την Αμάντα μας πολύ καλά. Αν και θα έρθει τώρα τσιτωμένη. Έχουμε και το γάμο της Δανάης Μπάρκα που έγινε το
1: Σαββατοκύριακο.
0: Να ζήσουν, να είναι καλά η υγεία. Και αυτό που ακούστηκε για τα drones και του security και το στρατό των καταδρομέων που θα προστάτευε επειδή η οικογένεια δεν θέλει καθόλου την κάλυψη. Δεν ισχύει, να πούμε βέβαια και το είπε ο Νίκος Γεωργιάδης, έτσι. Γιατί να λέμε αλήθειες. Έχουμε, το είπε εκείνος και διαψεύστηκε.
1: Από εκεί ήταν τα δρακόντια μέτρα.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε άλλο.
2: Το διασταυρώνω τελικά, έχεις πολύ δίκιο. Έχω δει 3-4 τελευταίες ειδήσεις που έχει δώσει, όλα κουβά έχουμε.
0: Εγώ είπα για μένα ότι ό,τι έχει πει έχει πάει κουβά. Τώρα άλλο ένα εδώ έκατσε. Να λέμε όπως λέμε τα αποκλειστικά, να λέμε και αυτά που πέφτουν κουβά.
1: Βέβαια. Πάντως εντάξει, η οικογένεια ανοιχτά θα το έκανε έτσι κι αλλιώς. Αυτό μας έχουν δείξει και μέσα στα χρόνια. Οπότε αμέσως βγήκαν και οι πρώτες φωτογραφίες, ανεβάζανε real time. Οι καλεσμένοι εννοείται, οι Δανάοι.
0: Δεν είχαν εκείνο το σύστημα των παρεμβολών. Που δεν μπορείς να έχει σήμα.
1: Δεν είχε φτάσει αυτό το μαύρο κουτί,
0: ναι. Λοιπόν, JN Beauty Time. τσεκάρετε τώρα γιατί θα δώσω δώρο. Είναι ο σύγχρονος προορισμός ομορφιάς, JN Beauty Time, που ξεχωρίζει για την πολυετή εμπειρία και την υψηλή αισθητική προσέγγιση. Με εξειδικευμένο προσωπικό και έμφαση στη λεπτομέρεια, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις περιποίησης που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά. Από προηγμένες θεραπείες αποτρίχωσης μέχρι στοχευμένα προγράμματα δυνατίσματος και εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου, κάθε υπηρεσία είναι σχεδιασμένη για να καλύπτει τις μοναδικές ανάγκες της επιδερμίδας και του σώματος. JN Beauty Time, η φροντίδα γίνεται εμπειρία με σύγχρονες τεχνικές και ορατά αποτελέσματα που χαρίζουν αίσθηση ανανέωσης και αυτοπεποίθησης. Οι άνθρωποι ξέρουν, έχουν εμπειρία, έχουν την τεχνολογία, έχουν τη διάθεση, έχουν και τις σωστές τιμές. JN Beauty Time λοιπόν, και θα τσιμπήσετε μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ θα δώσουμε.
1: Ωραίος.
0: Από JN Beauty Time θα σας πω την ερώτηση αμέσως μετά την Αμάντα.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Να σας πω ότι αυτός ο ήχος που ακούτε είναι το παλαμάκι του Θανάσου που για κάποιο λόγο ώρα του φίλερ να βαράει παλαμάκι.
2: Γιατί πολλά ακούγονται έτσι.
3: Unstoppable.
1: Ναι. Επειδή όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι ο Θανάσου και γιατί το κάνει.
3: Και λογικά ακούσατε και ένα χειροκρότα. Χειροκρότα.
4: Χειροκρότα βγαίνει η Amanda, βγαίνει η
3: Amanda, γεια!
1: Έλα.
3: Καλημέρα!
4: Και πρωταθλητές Ελλάδος και Ευρώπη! Πάλι καλά που δεν ασχολείσαι, Μίτσο Καθασούλα, Γαμίτσο Πονάς!
1: Ω, μου τα λέει η κολλητή μου όλη του Σαββατοκύριακο, κύριε Κούμ, μην ανησυχείς. Βέβαια, τη μεγαλύτερη παπαριά που άκουσα χτες από τον κολλητό μου, το Βάιο, ήταν ότι και τον Ζάχαρη, γιατί μόνο αυτοί βγήκαν στα γκρουπ, οι Βάζελοι δεν βγήκανε. Ναι, ήταν ότι.
2: Δεν βγήκαν στα γκρουπ.
1: Εσείς γιατί χαίρεστε ακριβώς και μου λέει, του είπα εγώ τα επιχειρήματά μου και μου λένε, βέβαια, εμένα δεν πολύ βρίζουν, γιατί όντως ξέρουν ότι δεν ασχολούμαι, αυτό που λέει ο Θανάσης.
2: Δεν είναι pointless.
1: Ναι, μου λέει, γιατί σας κόψαμε τον μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έκοψε τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού με τα 7 ευρωπαϊκά. Μας έκοψε τον μπάσκετ επειδή έγινε αυτή η πανολεθρία φέτος. Γιατί έγινε.
4: Υπομονή.
1: Καμία υπομονή. Δεν έκοψε κανένα μπάσκετ. Μέχρι να μας φτάσετε στα 7 ευρωπαϊκά και να μας κόψετε τον μπάσκετ, έχουμε ακόμη πολύ. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αυτά δεν αναιρούνται.
2: Α, δεν αναιρούνται.
1: Τι να πούμε, ψέματα.
4: Όλα γίνονται, φίλε μου. Το θέμα είναι μη μένεις με τα αφηγήματα και την ιστορία σου.
1: Εντάξει. Δεν είναι αφηγήμα, είναι 7 κούπες.
4: Εντάξει.
1: Ξέρεις που τις έχω βάλει.
4: Μη φοβάσαι. Σε 3 χρόνια θα έχουμε κρίση.
1: Καλά, σε 3 χρόνια δεν θα έχουμε μάπες όμως.
2: Τι λόγια είναι αυτά.
1: Έλα, πάμε.
3: Βγάλτε μια κόλλα χαρτί.
2: Τι πήρε στο μαπεσό τώρα για τα αυτά.
1: Έλα, πήραμε και πόλη.
3: Βγάλτε μια κόλλα χαρτί. Γράφουμε διαγώνισμα.
2: Βεβαίως.
3: Περιμένω τον αριθμό.
1: Θα σου πω εγώ, 150 πόλο είναι αυτά και τα υπόλοιπα είναι διάφορα άλλα.
4: 346.
2: Εγώ, Αμάντα, επειδή ξέρω, δεν μιλάω. Θα να σου πω.
3: Τι 346,
2: είναι 348.
3: Μπράβο, ρε εσύ, Βασίλη.
2: Σε ευχαριστώ, φίλη μου.
4: Μα επίτηδε σου έκανα για να διορθώσει ο Βασίλη να φανεί.
2: Ενημερώνομαι real time από του μάπε. Σα το έχω πει.
1: 348.
2: Ναι. Ό,τι και να κάνω εκείνη τη στιγμή, Αμάντα μου, σκέψου. Σε όποια άβολη κατάσταση μπορείς εμένα, δέχομαι το μηνυματάκι που λέει νέα κατάκτηση. Αυτά σαν δελτίο τύπου
1: είναι
2: το παίρνω.
1: Είναι τα τρόπαια του συλλόγου σε όλα τα αθλήματα.
4: Βεβαίως.
3: Πλάς 2.
4: Εγώ δεν προτιμώ να μετράω.
3: Στα ομαδικά.
1: Μιλάει ρε. Έλα, πες. Πλάς 2.
3: Πλάς 2 τίτλοι.
2: Στα ομαδικά.
1: Ποιο είναι αυτό τώρα, ξέχασα.
3: Στα ομαδικά είναι ο αριθμός. Επειδή είπες ότι είναι ο αριθμός του τίτλου. Ναι.
2: Τώρα προχθές σου λέει, τώρα αυτό το διήμερο προσθέθηκαν 2.
1: Ναι.
2: Και από το 346, 348 έγινε.
3: Λοιπόν, τελείωσε αυτό το σύριαλ με το μπάσκετ. Πάει. Σωστά. Για φέτος. Κέρδισε στο ΣΕΦ Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Έγινε το 3-2 και κατέκτησε την Basket League μετά και την Ευρωλίγκα. Πάλι...
2: Να ρωτήσω το πεζό αυτό που θέλω να ρωτάω συχνά.
3: Πάλι λιόλιου πανηγύρια και τα λοιπά. Αυτό θες να ρωτήσεις.
2: Όχι, αν έχει λεφτά η κατάκτηση.
3: Όχι βρε παιδί, μας έλεσα τώρα.
1: Ο Λιάγκας στον FM. Θα έχει
4: κάτι τώρα... της, έχει κάτι της.
1: Κάτι θα έχει, ναι.
3: Τώρα εδώ πέρα είδες ότι τέτοιο.
5: Ούτε μια διατακτική.
3: Μαλώνουν εδώ πέρα μέσα στον αέρα, δεν τους βλέπεις τους δύο αυτούς. Τι λες να έχει σημασία, ο τίτλος ή τα λεφτά?
2: Όχι, το καταλαβαίνω, αλλά να μείνει και κάτι όπως λέει και η Κατερίνα.
3: Μάλλον... Ξέρεις τι είχε λεφτά.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
3: Ξέρεις τι είχε λεφτά όμως, Βασίλη μου.
5: Τι?
3: Είχε στο πόλο λεφτά.
2: Ναι.
3: Θες να μάθεις για λεφτά. Βεβαίως.
1: Στο πόλο δεν είχε λεφτά. Στο πόλο έδωσε λεφτά ο πρόεδρος το πριν.
3: Αυτό ήθελα να πω. Τα κορίτσια αρχικά για να το πάρουμε την αρχή, γιατί κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν τι έχει συμβεί.
2: Σωστά.
3: Είναι η δεύτερη κούπα του Σαββατοκύριακου, του Παρασκευό Σαββατοκύριακου.
4: Η πρώτη ήτανε.
5: Ναι, χρονικά εννοείς.
3: Ρε παιδάκι μου.
2: Είμαι από τις δύο.
1: Δεν θα ανάσει, έχεις ξενερώσει τώρα που είμαι στο 346.
4: Όχι.
1: Και θα μας πας κολοφεράτζα μέχρι το τέλος.
4: Κάτι άλλο θυμήθηκε.
1: Αντέλ.
3: Τι θυμήθηκε.
1: Άστο, θα το πει.
4: Θα το πει.
1: Έλα.
3: Λοιπόν, για τέταρτη φορά κατέκτησαν τα κορίτσια του Πόλο το Champions League. Έφτασαν τους 8 ευρωπαϊκούς τίτλους.
1: Μπράβο.
3: Και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, έδωσε πριν 100.000 ευρώ.
1: Και το έδωσε από πριν.
2: Ναι! κορίτσια μου, καλά και αγαπημένα, είναι η κατάλληλη περίοδος να ξεχυθείτε για τις διακοπές, να πάρετε τα Christian τα Dior σας, να πάρετε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Δεν θα μείνει άντερο.
5: Μην κάνεις προβολές, μωρέ, στα κορίτσια. Μπορεί να μην θέλουν.
4: Κρατήστε τα να πούμε να φτιάξετε κανένα σπιτάκι.
2: Το ακούω και αυτό. Άμα θέλετε να πάρετε και να φτιάξετε σπιτάκι και να κάνετε και μπέχουν, ωστόσο έχουν βγει κάτι καινούρια.
1: Ωστόσο.
4: Καλέ, σε κάθε μία θα μείνουν 8-10 χιλιάρικα. Τι να φτιάξουμε αυτά τα λεφτά.
2: Καλέ, τι λες τώρα.
1: Μετά τα Dior εννοείς.
4: Ναι,
1: γιατί πόσο πήραν τώρα, πόσο είναι το πριν, είπες, Αμάντα.
3: 100.000 ευρώ.
1: Πόσες είναι αυτές?
4: Δεν θα είναι. Πόσες είναι τώρα?
1: Καμιά κοσαριά.
5: Τίποτα, για κανένα road trip, κάτι τέτοιο.
1: Καμιά κοσαριά. Πόσες είναι, καμιά κοσαριά? Σε όλες, έτσι, όχι μόνο σε αυτές που έπαιξαν.
3: Ναι. Τα κορίτσια, ναι, σε όλα τα.
1: Έλα, δεν είναι ευκαταφρόνητο τώρα για να
2: μιλήσω. Καλά, απλά η Κατερίνα που λέει ένα road trip με αυτά τα λεφτά περνάει 5 χρόνια.
1: Ακριβώς.
2: Και road trip.
5: Τι 5 χρόνια, ρε. Και πάω και road trip.
3: Και τα γλέντια έχουν ξεκινήσει από τη Μάλτα και χθες συνεχίστηκαν στο Βέρτι.
2: Α, Βέρτι, ωραία!
3: Βεβαίως.
2: Πες το μου ξανά ότι με αγαπάς και δώσε τα κορίτσια.
3: Βεβαίως, χαμός.
1: Έβλεπα στα επινίκια στη Λιόλιου του μπάσκετ τώρα, που θα πάω στο μπάσκετ πριν λέγατε για το Απόλλο, που ήταν ο Βεζένκοφ και πήρε το μικρόφωνο και είπε, ρε παιδί μου, ότι ήμουν εδώ, λέει, εγώ ερχόμουν εδώ και κρυβόμουν εκεί πίσω, λέει, για να μην με δει ο
3: coach. Ναι, όταν μου έλεγες, λέει, coach, να μην έρχομαι εδώ, εγώ ήμουν εκεί πίσω, για να μην με δει.
1: Τώρα, λέει, που το σηκώσαμε, μπορώ να ξεκρυφτώ και να έρθω εδώ μπροστά. Και να τραγουδήσω λίγο.
2: Και μετά χόρευε μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα. Λοιπόν, ναι, ωραία είναι αυτά. Όπως ωραία ήταν και εκείνο το σκηνικό που είδα, που ήταν ο Χουάντσο και αγκάλιασε τους Ολυμπιακούς.
3: Όλους τους παίκτες. Όλους τους παίκτες. Μπράβο.
1: Πάει στον Ολυμπιακό, Χουάντσο.
2: Αγαπητός πολύ πρέπει να είναι αυτός.
1: Ήταν και άλλος ένας. Δεν ήταν μόνο ο Χουάντσο. Και άλλος ένας τους είδα να αγκαλιάζει τους Ολυμπιακούς. Μπράβο, ήταν ωραία.
4: Όλη ώρα αγκαλιάστηκε με τον Φουρνιέ. Λόγω επειδή ήταν συμπαίκτες στην εθνική.
1: Άλλος ένας. Τέλος πάντων, καλά, δεν πειράζει.
3: Εντάξει, απλά συμπαίκτες. Νομίζω με να είναι και στο ίδιο δωμάτιο.
1: Α, ωραία.
4: Εντάξει, μεταξύ τους συμπαίκτες έχουν μια χαρά σχέσεις.
1: Το λέω σε αντιπαραβολή των άλλων παιχτών που δεν έχουν καλές σχέσεις που μπουκετώθηκαν.
2: Αγκαλιάστηκαν κι αυτοί.
1: Αυτοί δεν αγκαλιάστηκαν. Αγκαλιάστηκαν για ξύλο. Τέλος πάντων. Αυτά είναι, πρέπει να είναι να εκλείψουν. Δυστυχώς δεν εκλείπουν. Τέλος πάντων. Ωραία, πάμε παρακάτω. Στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού έχουμε κανένα νέο? Φεύγει ο Αταμάν, ξέρεις τίποτα?
3: Δεν έχουμε κάτι. Ξέρουμε ότι μέχρι εχθές το βράδυ έμενε. Τώρα τι να πω.
1: Είχαμε τίποτα, καμία αντίδραση από Δημήτρη Γιανακόπουλο, κάτι, συγχαρητήρια, ας πούμε, στο Σούνιο, το τραπεζάκι
4: κτλ. Είπε, πρωταθλητής για μας είναι ο Παναθηναϊκός. Άξιος. Έπαθε ΑΕΚ αυτός.
1: Το ακούω. Τι έπαθε ΑΕΚ, πήρε πρωτάθλημα?
4: Είναι παλιό αυτός. Ναι.
1: Για πάμε.
3: Λουτσέσκου εννοείς.
4: Λουτσέσκου, μπράβο, ναι, Λουτσέσκου.
3: Λοιπόν, το Μουντιάλ καλά κρατεί. Ωραία φάση για την ώρα.
2: Πώς είναι εγώ τα πράγματα?
3: Εγώ έχω κρατήσει το ως αγαπημένο μου μάτς μέχρι στιγμής. Για κάποιον άλλο μπορεί να είναι κάποιο άλλο, αλλά για εμένα είναι αυτό, είναι το Βραζιλία-Μαρόκο.
4: Τι σου άρεσε από αυτή τη σαλούφα?
2: Σαλούφα!
4: Μου άρεσε το δεύτερο που... ήταν απέσιο.
1: Για πες.
3: Και για μένα το πρώτο ήταν, αλλά μου άρεσε το ότι είδα αυτή την ανατροπή με το Μαρόκο να επικρατεί στο γήπεδο. Δηλαδή όλοι ακούγοντας αυτό το ζευγάρι, λες Βραζιλία-Μαρόκο. Λες ότι η Βραζιλία θα.
1: Περίμενε όμως. Εγώ θυμάμαι στο προηγούμενο Μουντιάλ. Το Μαρόκο είχε φτάσει στους 4, δεν είχε φτάσει. Δηλαδή έχει πια αρχίσει και το χτίζει.
4: Συγγνώμη, και πριν 5 μήνες κατέκτησε το Κόπα Αφρικα.
1: Ναι.
3: Εντάξει, αλλά λες, είναι η Βραζιλία.
4: Ποια Βραζιλία?
1: Η Αμάντα λέει για το.
4: Ναι, μωρέ, για το όνομα.
1: Για το όνομα, ναι.
4: Αλλά είδαμε την 11η της Βραζιλίας και γελάγαμε.
2: Εγώ που δεν ξέρω τις 11ες, μόλις ακούσα, ας πούμε, στα Μουντιάλ καμιά Βραζιλία, καμιά Αργεντινή, λέω α, αυτή είναι.
4: Ναι, γιατί θυμάσαι το παρελθόν, το ένδοξο.
2: Ναι.
4: Τώρα βλέπεις κάτι. Το πιο άργο κέντρο που έχω δει ποτέ μου. Δηλαδή κάτι οι σαραντάριδες παίζανε από τη Βραζιλία.
2: Δεν τραβάει το κέντρο της Βραζιλίας.
4: Κασίδη, ο Φαμπίνιο τώρα. Αλλά...
2: Ο Φαμπίνιο, πού το θυμηθήκανε?
1: Παναγία μου.
4: Ο Φαμπίνιο έχει
1: ξαναδεί. Φέρα το Φαμπίνιο.
2: Η μάνα μας.
1: Δεν παίζανε καλύτερα τη Βουλγαράκη.
2: Σε παρακαλώ.
1: Έλα και πάμε.
3: Η Γερμανία με το Κουρασάο εχθές επίδειξη δύναμης από Γερμανία 7-1. Και είχαμε και την έκπληξη στο Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2.
4: Αυτή ήταν ματσάρα, Εσέβαν. Με αυτό με ξενύχτησε.
1: Ολλανδία-Ιαπωνία
4: τώρα. Τρομερή Ιαπωνία.
1: Έλα,
3: τι σε ξενύχτησε, Χριστιανέ μου?
4: Εσύ τι σε νοιάζει?
3: Νωρίς ήταν, 11 η ώρα. Σε ξενύχτησε.
1: 11 το βράδυ.
4: Μια μισή ώρα τη λέει.
2: Αμάντα, εμείς είμαστε σε άλλο.
1: Έχεις καταλάβει.
5: Τι έφερε η κοπέλα.
3: Ναι, αλλά επειδή τα ματς είναι 2 η ώρα τη νύχτα. 4-5.
2: Ναι, αλλά επειδή το μάπες είναι 6 ώρα το πρωί.
3: Ναι, εντάξει, οκ.
4: Ναι, μετά τα υπόλοιπα.
1: Σε έπιασε και σένα τώρα το αντίστοιχο. Έλα, πάμε.
3: Όχι, αλλά υποτίθεται αυτά σε ξενυχτά.
1: Είπες τώρα μια μπαρούφα, αφού το ξυπνάμε για να έρθει 6 το πρωί.
3: Για ωραία.
1: Το 1 η ώρα, το 11 το βράδυ είναι ξενύχτη. Το 11 το βράδυ.
3: Αλλά για Μουντιάλ ήταν στα μάτς τα νωρίς αυτό. Γιατί το πρόγραμμα του Μουντιάλ δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά για το Θανάση που είπε με ξενύχτησε, γιατί εσύ αυτό αμφισβήτησες, είναι το 11 είναι ξενύχτη. Πάμε.
3: Λοιπόν, έχει σήμερα στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος.
1: Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Τι είναι πράσινο ακροτήρι?
4: Κορτέντιβο.
1: Οκ, και το άλλο.
3: Στην ώρα και ώρα Βέλγιο.
1: Γεωγράφη, τι να ξέρουμε, καμιά χώρα, ρε παιδί μου.
2: Βέλγιο Αίγυπτος.
1: Αυτό δεν ξέρω. Βέλγιο Αίγυπτος.
4: Το Βέλγιο, ναι, να ξέρει, ήταν το μεγαλύτερο φλόπ τη διοργάνωση.
2: Αφλοπάρα το Βέλγιο.
4: Αφλοπάρει το Βέλγιο.
1: Αφλοπάρει.
4: Άντε σήμερα να κάνει κανένα καλό αποτέλεσμα.
1: Πάντως το Βέλγιο Αίγυπτος μου θυμίζει λίγο Monty Python.
2: Ναι, τώρα
1: είναι η φάση, ξέρει.
4: Κοίτα, γενικά οι συγκρούσει αφρικανικών χωρών με ευρωπαϊκέ είναι πάντα ενδιαφέρον. Εγώ περιμένω πώ και πώ το Γαλλία σε Σενεγάλη. Και θα γίνει τώρα με τη χατζάρα Σενεγάλη, θα του φάνουν του Γάλλου.
5: Το πράσινο ακροτήριο είναι μια νησιωτική χώρα τη Δυτική Αφρική, δυτικά τη Σενεγάλη. Ακούστε με επίσημη γλώσσα τα πορτογαλικά. Wow.
2: Πόσοι είναι εκεί, είναι πολύ.
1: Τη Γεωατάου.
5: Όχι, δεν είναι πολύ.
1: Μπριγάδο.
3: Και νομίζω είναι και η μικρότερη που συμμετέχει.
5: Μισό εκατομμύριο.
1: Το Κουρασάου,
2: ρε παιδί. Και τα κατάφεραν και
3: όχι,
2: φτάσανε.
3: Δεν μιλάω για, για πληθυσμό. Μικρότερη σε έκταση.
2: Σε τι, σε τι.
1: Ωραία. Το Κουρασάου, πού είναι.
4: Δίπλα
2: στην Κουρασάβα.
5: Δεν είναι.
4: Νησί στην Καραϊβική.
1: Μάλιστα.
3: Το Κουρασάου είναι λιγότερο πολυπληθή.
1: Πήγαινε ο πατέρα μου ταξίδια στην Καραϊβική που ήταν ναυτικό και γύριζε και όταν ήθελα εγώ BMW και εκείνο ήθελε τον Νταϊχάτσου το Τέριο, μου έλεγε Δημητράκη στην Καρα�ιβική έχει βρωμίσει ο τόπο του Νταϊχάτσου Τέριο.
2: Τα πετάνε.
1: Ναι.
6: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
7: 104,5.
8: Σουλιώτη. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο τη μπαταρία. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίε για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.
9: Μία,
6: αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και μπούσε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
6: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.blody.org.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business.

0: Έχω βαλθεί τώρα εδώ πέρα να βρω τη σειρά που σας έλεγα. Στο Netflix λέγεται Αιμονή. Και είναι βρετανική και είναι, σας λέω, μία που τα έχει και με το γιο και με τον πατέρα. Ο πατέρας σούπερ γιατρός, διαχώρησε δύο σιαμαία δίδυμα και θεωρείται ήρωα στη Βρετανία. Και τα έχει και με το γιο. Το θέμα είναι ότι αυτή, και έχει έντονο το σεξουαλικό στοιχείο η σειρά, 4 επεισόδια είναι όλο και όλα. Και σου λέει ότι αυτή, ρε παιδί μου, ξαναμπλέξει σε αυτό.
1: Ωστόσο,
0: στο τέλος καταλήγει νεκρός κάποιος εκεί που μπλέκει αυτή η ρημάδα. Το 23, Obsession, 2023. Στο,
1: ναι,
0: στέλνω.
1: Έτσι λέγεται, όπως το Obsession. Δεν έχει άλλο από ό,τι βλέπω εδώ στο Netflix. Το 23.
2: Αυτό θα είναι, ρε παιδιά.
1: Ναι, σειρά μια σεζόν και τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Στο Λονδίνο, καταξιωμένος χειρουργός, λέει, παράνομο δεσμό με την αραβωνιαστικιά του γιου.
3: Πω.
1: Επικίνδυνα πάθη, ανατροπές, ξέρετε το. Ερωτικό θρύλ.
2: Τα έχουμε γυρίσει εμείς.
1: Ησύχας.
2: Έλα τα 2000 χρόνια πίνα.
3: Και αυτή η ταινία που είδα εγώ χθες, που σας έχω πρίξει σήμερα, σας έχω πει χίλιες φορές,
2: τόσο
3: η Κίκα του Πέδρου Αλμοδόβαρδο. Όχι, δεν εντυπωσιάστηκα, απλά την έχω αφήσει, την έχω αναφέρει πολλές φορές. Και εκεί η πρωταγωνίστρια τα έχει με πατέρα γιο.
1: Το 93.
3: Το 93. Πρωτοποριακό.
0: Έλα, ρωτά τα έκανε αυτά η Αναστασία, να πούμε εντάξει τώρα. Αυτοί ήταν σκαρφαλώνουν, είχαν σκαρφαλώσει τα δέντρα και τρώγανε βελανίδια.
3: Ναι.
0: Τι να λέμε τώρα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Θα σας πω για τη Vodafone τώρα και αμέσως θα περάσουμε στους μάπες. Δεν έχουμε κάνει τώρα σήμερα ποιήση. Είχαμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και πάρα πολλές αναφορές. Χάλασε λοιπόν. Όχι, δεν θα σας πω αν χάλασε το κινητό σου. Θα σε πω στην επιχείρησή σου που δεν σε παίρνει να εισβάλλει ή κάποιο hacker ή κακόβουλα λογισμικά. Γιατί χάνεις λεφτά. Έτσι λοιπόν, ένα πλήθος ψηφιακών απειλών που είναι εκεί έξω, χρειάζονται κάποιον να σε προστατεύσει. Vodafone Business, αυτός είναι ο σύντροφός σου, αυτός είναι ο αρρωγός που βρίσκεται δίπλα σου σε αυτές τις περιπτώσεις και δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
1: Πάμε τώρα και στους μαμάκηδες και στις μαμάκησες εδώ που έχετε στείλει τις ιστορίες σας στο 698-104-104-6. Η φίλη μας η Ματίνα, καλημέρα μάπες. Πείτε μου τα νέα, μέχρι πότε θα σας ακούμε, τι θα γίνει και του χρόνου και τα σχετικά.
0: Τέλος Ιουλίου του χρόνου δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Μπράβο,
0: το μάπες δεν πεθαίνει. Αλλά εντάξει, μπορεί να επιστρέψει σε άλλη μορφή.
1: Σου απάντησε και πάμε τώρα στο πρόβλημά της, το οποίο δεν έχει να κάνει με μαμάκες, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται πολύ εκεί έξω. Με παίρνει μαμά, με έναν τρόπο, του σπίτι τον νοικοκύρη και μου λέει να βγάλω φωτό το σπίτι. Γιατί θέλει να το πουλήσει. Δεν θέλει να το πουλήσει σε εμάς, λέει. Θέλει να το δώσει σε ξένους.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα με δύο παιδιά και άντρα από το πουθενά πρέπει να ψάχνω σπίτι στα Χανιά με μέσο όρο στις αγγελίες να βρίσκεις τα 1000 ευρώ και εγώ να παίρνω 950. Ουφ, λέει, σας τα είπα και ηρέμησα.
0: Συγγνώμη, στα Χανιά ένα χιλιάρικο το σπίτι.
1: Προφανώς ψάχνει για σπίτι με. Έχει δύο παιδιά η γυναίκα. Δεν ψάχνει γαρσονιέρα προφανώς.
3: Είναι και μια φουλ τουριστική περιοχή τα Χανιά με τεράστια σεζόν. Δηλαδή, εμένα μου είπαν το καλοκαίρι που ήμουν ότι μέχρι τέλειο Οκτώβρη-Νοέμβρη είναι πατήσει.
2: Έχει δίκιο όμως τώρα ο Δημήτρης. Περιμένετε λίγο, γιατί το 2020 που εμένα δεν μου πήγαινε καλά τα πράγματα και σκεφτόμουν πραγματικά να πάω στο Crete TV και να μείνω Χανιά μόνιμα να φύγω.
1: Γλίτωσε το Crete TV.
2: Όχι, έφευγε Μαλέσο τότε, οπότε θα βρίσκει την ταινία Μαλέσκου.
3: Γλίτωσε η Λεβεντογένα.
2: Τέλος πάντων, είχα βρει σπίτι με κήπο μονοκατοικία 620 ευρώ.
1: Το είχες δει?
2: Ναι.
1: Όχι,
3: το 2020 ήταν μια αρκετά διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή αυτό πάει σφαίρα με τα ενίκια.
2: Φίλε, σε 5 χρόνια τώρα με έχουν ανέβει. Αυτό μιλάμε για 100% πάνω.
3: Έχουν ανέβει, το ξέρουμε.
0: Ισχύει.
3: Καλή επιτυχία, καλή τύχη στη Μάπισσα. Η Άννα μας έχει μια άλλη ιστορία που έχει να κάνει με μαμάκια.
1: Βέβαια.
3: Ό,τι χειρότερο, λέει, να τα έχεις με μαμάκια. Ο πρώην, ενώ δεν μιλούσαν για χρόνια, όταν τους τα έφτιαξα σιγά-σιγά, του πρώην με τη μαμά του, αποφάσισε μετά να με παρατήσει. Για να είναι μαζί τη.
2: Λογικό μου φαίνεται.
3: Ενώ για να αναπληρώσουν το χρόνο, μάλλον.
0: Έλα, ρε.
3: Που είχαν χάσει.
2: Εντάξει, έκανε και κάτι καλό όμως. Τώρα γιατί το λέει σαν κάτι κακό.
0: Γιατί κατέληξε κακό.
2: Γιατί
0: αν δεν του τα είχε βρει, θα τα είχε ακόμα μαζί του.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι πιο σημαντικό να τα βρει με τον άνθρωπο που σε έφερε στη ζωή.
3: Γενικά το ένα δεν χρειάζεται να είναι ρητό άλλο. Δεν πρέπει να διαλέξει τη μάνα ή τη σχέση.
2: Κατά να μην ευρεάζει. Ήταν πολύ μεγάλο το κενό που δεν μιλάει με τη μάνα του.
0: Επίσης όμως νομίζω ότι
3: είναι αυτό καλέ.
2: Ότι έπρεπε να τα αναπληρώσει.
0: Νομίζω το δίδαγμα εδώ είναι ότι πήγε να κάνει το καλό και βρήκε τον πελάτη. Αυτό είναι το η ουσία του πράγματος τώρα.
1: Εδώ η φίλη Ιωάννα.
3: Πάμε
1: έχει
3: στην Ιωάννα,
1: έχει
3: ναι,
1: μια που άλλη ιστορία. Καλημέρα, αγαπημένοι μου μάπες και λοιπά. Μιλήσατε στην ψυχή μου με το θέμα σήμερα.
2: Όπου η Ιωάννα Σεντών έχει στείλει.
1: Μιλούσαμε έναν τύπο εδώ και ένα μήνα και μπύρι-μπύρι στον μπύρι-μπύρι. Τον ήξερα και από παλιότερα, αλλά είχα να τον δω 2-3 χρόνια. Και ενώ εγώ λέει του έστελνα φωτογραφίες από το motivation του γυμναστηρίου, εκείνος τίποτα. Στην κουβέντα πάνω τον ρωτάω η δόλια, τι έφαγες Είχε φτιάξει η μαμά μου παπουτσάκια. Πρώτο καμπανάκι, λέει. Την επόμενη μέρα ίδια ερώτηση. Μακαρόνια με κιμά, την επόμενη μέρα κοτόπουλα με πατάτες. Του λέω συγγνώμη, δεν τρώτε τίποτα στεγνό σε αυτό το σπίτι. Περνάνε οι μέρες, μου στέλνει φωτογραφία selfie.
0: Και η Ιωάννη η δικιά μας είναι.
1: Όχι, καλέ.
0: Η Ιωάννη. Είναι γυμναστήρια, στεγνά.
1: Όχι, όχι. Ναι, ναι. Περνάνε, λέει, οι μέρες, μου στέλνει φωτογραφία selfie και ήταν φανερά πιο παχής. Έπαθα σοκ. Του είπε τα γνωστά εκεί, είσαι νέος άνθρωπος και εταιρεία και μου λέει, γιατί τι έχω. Του λέω, προσπάθησε λίγο να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου. Σε καταλαβαίνω, να είσαι καλά, της απάντησε και με άδεια σε λέει για το ταψί με τα παπουτσάκια της μαμάς του. Νομίζω ότι του έκανες bullying στο τι τρώει, Ιωάννα.
3: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω.
2: Πολύ καλή.
0: Ιωάννη, εσύ να τι σένιαζε τώρα αυτό τι τρώει και τι δεν τρώει.
3: Πήγε, ναι. Μην πατρονάρισε τι θα φάει στεγνά ή.
0: Άρα δεν ήταν το πρόβλημά σου η μαμά. Ήταν το πρόβλημά σου ότι γιατί με το
3: ζόρι. Η μάνα του μαγείρευε.
0: Δεν είναι με το ζόρι τον μπουκονέ όμω. Άμα ήθελε να φάει παπουτσάκια, τα τρώει για αυτό δεν τα βάζει στόμα.
1: Πού την πάτησε τώρα. Προφανώ γνωριστήκανε. Το ξαναζεστάνανε που γνωριζόντουσαν. Αυτή ήταν φουλ του γυμναστηρίου και έλα να σου στείλω σέλφι να δει πόσο λεπτή είμαι σήμερα και πόσο ξεχωρίζει ο Κυλιακό. Ακολούθησε και αυτό λίγο στην αρχή για να την πλησιάσει, αλλά μετά γύρισε στα παπουτσάκια.
0: Αυτό.
2: Μα είναι πιο σημαντικό, φίλε, το παπουτσάκι.
0: Πάντως έτσι όπως μου τα περιέγραψε τώρα, το λυμπίστηκα και το παπουτσάκι και τα μακαρόνια με το κιμά τα λυμπίστηκα.
2: Σταμάτα και πεινάω.
0: Και το κοτόπουλο στο φούρνο πατάτες.
3: Η Κατερίνα. Έχω άλλο μήνυμα από την Κατερίνα. Εγώ 25, αυτός 35 τότε, ευκατάστατος. Στην πρώτη μας εκδρομή την έπαιρνε τηλέφωνο και έδινε ραπόρτο. Τι φάγαμε, τι κάναμε, πού πάμε, τα πάντα. Στο δεύτερο ραντεβού μας, εντελώς τυχαία, περνούσε έξω από το μαγαζί μαμά του και γνωριστήκαμε. Μετά από 4 μήνες, το αποτέλεσμα ήταν να με χωρίσει η μαμά του με μήνυμα.
2: Τι λες,
3: γιατί δεν ήμουν καλή για το γιο της, με κατηγόρησε πως τον αποπλάνησα και όλα στον μπέμπι. Εννοείται πως αυτός ποτέ δεν με ξανέψαξε. Δεν τον άφηνε η μάνα του, παιδάκι μου, να σε ψάξει. Ευτυχώς.
0: Τον χώρισε η μάνα του. Τι χώρισε η μάνα του. Τι γίνεται εδώ, Βασίλη μου.
3: Δεν τρέπεστε λίγο, εγώ θέλω να ρωτήσω.
2: Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι δεν παίρνουν από λόγια, οπότε μπαίνει η μαμά μπροστά να τελειώνει η υπόθεση.
3: Ποιος να πάρει από λόγιο τώρα ο γιος.
0: Μα δεν τα είπε ποτέ ο γιος.
2: Το
0: είπε το μήνυμα, παιδί μου.
2: Βλέπουμε τη μια πλευρά.
0: Αυτή που έχουμε, βλέπουμε.
3: Έχεις βάλει την κυρία Κατερίνα να στείλει καμιά.
2: Εννοείται.
3: Ό,τι πάθαμε.
2: Εννοείται. Έχει σηκώσει τηλεφωνάκι και έχει φύγει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έλα, Βασίλη, ο Βασίλης είναι άφωνος, παιδιά.
3: Τι να πει.
1: Και να σκεφτείς ότι μέσα στα χρόνια με έχει πάρει πεθερός τηλέφωνο, ε.
0: Όντως. Ναι. Και τι σου είπε. Χωρίζουμε.
1: Όχι. Χωρίζεις. Πεθερός. Για τι κάνεις αυτά τέτοια.
2: Για άλλο λόγο.
1: Πώς είσαι αυτά και τα σχετικά. Είναι ο Δημήτρης μαζί σου, ναι. Ορίστε.
3: Αυτό εντάξει, ρε παιδί μου.
2: Αλλά αυτό.
1: Δεν γνωριζόμασταν.
3: Πού είχε το τηλέφωνο σου.
2: Πού το βρήκε.
3: Πες μου. Άντε, το είχε δώσει για πάνε.
1: Από το σοκ, ξέρω εγώ μέσα.
3: Ναι. Δεν
0: μου και εμένα μια φορά έχει πάρει κολλητό μου στις διακοπές ο πεθερός και να του λέει και τον έλεγε γαμπρό. Γαμπρέ, τι κάνετε. Πώς
1: ναι,
0: να τερχιάσαμε όλοι στην παρέα.
1: Ναι.
3: Ήταν έτσι λίγο πιο λαϊκό
1: μου. Εμένα μου λέει παιδί μου. Πιο ενθουσιαστικό.
0: Φανταστικό.
1: Έλα, παιδί μου, εγώ είμαι ο Κυρκός.
2: Θα βάλω τη μαμά μου.
0: Λοιπόν, My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Σας προκαλούμε σε παρτάρα από τις 9 ώρα το βράδυ. Έλα να γίνουμε παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Συνεχίστε εσείς να έχετε το νου σας στα μηνύματα των μαπών. Και εγώ θα σας λέω στο ενδιάμεσο μέχρι να κλείσουμε κάποιες αναφορουλίτσες.
3: Δεν αντέχω με τον ανώνυμο μάπα, ο οποίος είχε κόλλημα με την Τζέννη. Τον θυμόμαστε όλοι που είχε τώρα δύο μέρες είχε λυσάξει με την Τζέννη. Στέλνει τώρα και λέει: Ιωάννα, τρώω εντελώς στεγνά. Δεν τα πάω καλά με τη μάνα μου. Την ξέχασα την Τζέννη. Ηρέμησε μωρέ μάπα μου.
2: Με το μουτανάκι θα την φάει την
3: Τζέννη. Μου έλεγε μία συγγενής μου, ας πούμε, που δούλευε σε ξενοδοχεία, ότι πάρα πολλοί υποψήφοι όταν είχαν συνεντεύξεις πήγαιναν στη συνέντευξη με τη μαμά τους παρέα.
2: Εντάξει, όχι, αυτό είναι και μια κατάντια.
3: Το να στείλει μήνυμα η μάνα σου να χωρίσει
2: όχι,
3: δεν είναι
2: κατάντια. Όχι, δεν είναι κατάντια. Γιατί μερικοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν.
0: Δεν έχει καταλάβει το Θανάση. Ο Θανάση τώρα είναι σε αυτό το mood που θέλει να πει τα αντίθετα.
1: Μπήκε σε τραν.
0: Και να του πει. Ναι, είναι σε αυτό τώρα. Δεν μην τον πει.
1: Έχει μπει σε τροχιά.
0: Ναι, μην τον λογαριάζει τώρα.
1: Για συνέντευξη δουλειά δεν το έχω δει. Γιατί δεν μου έχει τύχει και να περιμένω με πολλού απ' έξω. Το έχουμε δει πάρα πολύ σε εξετάσει ακόμη και στο πανεπιστήμιο.
0: Ρε παιδιά, πάει να στηρίξει, εντάξει.
3: Όχι. Μα, δεν καταλαβαίνει. Εμένα μου φαίνεται και πάρα πολύ κακό προς το ίδιο το παιδί. Δεν λέω να δίνουν πανελλήνες, εννοείται θα πας μαζί του, ρε παιδί μου, να το πας σχολείο και αυτά. Αλλά σε συνέντευξη για δουλειά, δηλαδή αύριο μεθαύριο που θα γίνει μια στραβή και θα τα ακούσει, τι θα κάνεις. Θα πάρεις τηλέφωνο.
1: Καταρχάς, δεν θα σε δεχτεί κάποιος σήμερα. Δεν σε δεχτεί κάποιο σήμερα παιδιά, να δώσει συνέντευξη για δουλειά με τη μαμά σου. Αλλά και στο, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο που λες. Στο σχολείο το αφήνω. Στο πανεπιστήμιο, εγώ θυμάμαι μαμά παιδιού που ερχότανε και είχε κάνει χάιτζα, είχε καταλάβει τη φοιτητική του ζωή. Μιλούσε με εμάς, έκανε παρέ με εμάς, όχι για να ξεδώσει.
0: Παίζατε τάβλη.
1: Όχι, μωρέ, δεν ήταν αυτό τύπου για να ξεδώσει ένα τέτοιο. Απλά τον είχε αφήσει εντελώς στο πλάι και θα έρχονταν Δημήτρη, θα έλεγε: δώσ' μου σημειώσεις για το παιδί, πες μου τι κάνετε για το παιδί, πες μου τι ώρα να έρθει το παιδί. Και όλος δεν καμία επαφή το με παιδί. Τη ζωή του.
2: Παιδιά, έκανα ένα μήνα υπηρεσία στο γραφείο του διοικητή μου στο στρατό. Μίλαγα τουλάχιστον με 10 με 15 μάνες την ημέρα.
1: Και παίρνουν τηλέφωνο.
2: Και
0: εγώ
2: και
0: το καταλαβαίνω, ρε φίλε.
1: Άιντε, πες, ναι.
2: Το καταλαβαίνετε, έχει. Τι λένε, ξέρεις τι στερίες, τι παράπονα, τι φωνές έτρωγα. Γιατί μιλήσατε έτσι στο παιδί μου, λες και είχε πάει εκδρομή με πενταήμερη.
0: Είδατε τι έγινε με τις γυναίκες στο στρατό, ε.
2: Από φλόπ.
0: Πάρα πολλές. Τώρα για να μην πω σοριδών, γιατί δεν το έχω διαβάσει.
2: Θα σου πω εγώ 50
0: αναβολέ. Είχαν μπει 70.
2: Είχαν μπει 70, φύγανε με την πρώτη 20. Μείναν μια 50 και τώρα έχουν μείνει και πολύ.
0: Τώρα που το λες, κάτι μου λέει. Και πήγε, λέει, ο Δένδυνας να τους μιλήσει. Γιατί περίμεναν, επειδή.
1: Κουράγιο,
0: κορίτσια. Δεν είναι θέμα φίλου. Δεν είναι θέμα φίλου. Είναι ότι άλλα περίμεναν. Περίμεναν ότι θα είναι μια δουλειά, μάλλον.
2: Ξέρεις
0: αλλά είναι
2: περίμενα.
0: Μια κατάσταση, μια συνθήκη διαβίωσης ο στρατός. Δεν είναι με μονό και πηγαίνω, δουλεύω και φεύγω.
2: Τους δώσαν την επιλογή να μπορούν να φύγουν.
0: Ναι,
2: να
0: αναβολή.
2: Την δώσουν και στους άντρες.
0: Ναι.
2: Εντάξει, και να μην πήγαν να παίρνουν χάρτια κάποια παιδιά που δεν θέλουν να παρουσιαστούν. Όχι, να τους δώσουν την επιλογή αν θέλεις να πας.
0: Όχι, την αναβολή πήραν όπως και οι άντρες.
2: Όχι, ήτανε, δεν ήταν. Δεν νομίζω είναι. Πώς το λένε. Εθελοντικά, άμα θέλεις μπαίνεις, άμα θέλεις φεύγεις. Να δώσεις αυτή την επιλογή και στους άντρες. Άμα δεν θέλω.
3: Αφού δεν είναι εθελοντικό για τους άντρες.
2: Να γίνει.
1: Νιώθω ότι έχω απάντηση από τον τύπο τον οποίο ανέφερε νωρίτερα η Ιωάννα στο μήνυμά της. Θα διαβάσω το μήνυμα, θα διατηρήσω την ανωνυμία.
0: Περίμενε, να κάνω την αναφορά. Έχω μια αναφορά για να τη ζάρω.
2: Η μάνα το έχει στείλει.
0: Πρέπει να κάνω σωστό τιζ. Λοιπόν, ακούστε, όχι χωρίς πλάκα τώρα, είναι πολύ ωραία κίνηση αυτή που κάνουμε και χαίρομαι πολύ και για το σταθμό μας και για την Allwin. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε ένα δώρο ζωής και θα το κάνουμε σε κάποιον άλλον. Σε 15 λεπτά λοιπόν μπορείς να δώσεις αίμα για να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σε μια μπατονέτα μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να, να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οποιοδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο. Γιατί μπαίνουν στην ευρύτερη τράπεζα τα δείγματα αυτά. Στις 16 Ιουνίου λοιπόν, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, το Allwin Care σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξύ. Γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. Ακούστε με σε αυτό. Allwin Care. Φροντίδα που γίνεται πράξη. Μπράβο στην
2: Θα είμαι και εγώ εκεί μαζί με την Allwin στις 4 ώρα στο δημοτικό.
0: Και εμείς θα είμαστε όλοι. Και ω My Radio μπορεί να
2: είσαι από το πρωί.
0: Εγώ, όχι, εμείς είμαστε εδώ. Μετά θα πάμε.
2: Το ξέρω ότι θα είναι το My Radio το πρωί. Απλά εντάξει, εγώ θα πάω το απόγευμα μαζί με την Allwin. Παιδιά, εγώ να ξέρετε κάτι. Δεν δίνω ποτέ αίμα γιατί έχω το στίγμα. Απαγορεύεται να δώσω το δικό μου αίμα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έλα, ενημερώσου για να ξέρεις τι μπορείς να πεις στον δικό σου κύκλο, στους δικούς ανθρώπους και όλοι μπορούμε να δώσουμε σάλιο. Είναι πραγματικά ένα λεπτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, πριν χαιρετήσουμε, Βασιλική μου, σε βλέπω. Θυμίζω ότι.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
3: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
2: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
3: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
2: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
4: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
2: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
1: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
5: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
5: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
5: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
5: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
6: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Πάμε θάλασσα.
11: Πάμε.
10: Πάμε μουσικές.
11: Πάμε.
10: Πάμε νόστος.
11: Πάμε. Και μένουμε.
12: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
13: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
11: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακ και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
13: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
11: Νόστος.
13: Νόστος.
11: Νόστος. Let's go for it.
14: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίσουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
15: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
16: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
17: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λεωνίδας Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού.

6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος

0: Στον ήλιο, μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
1: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
5: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Today 104,5. Παίζει τις αγαπημένες σου επιτυχίες.

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος ρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος ρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφύγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
5: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Α,

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίσουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
7: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
9: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
10: Αυτοκίνητα και οδηγοί
1: με άποψη.
9: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
1: Otto Sender Varelis.
9: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
1: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
9: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
1: Otto Sender Varelis.
9: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
1: Otto Sender Varelis.
9: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
10: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.

0: Day 104,5.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
3: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
0: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
7: Πάμε θάλασσα.
8: Πάμε.
7: Πάμε μουσικές.
8: Πάμε.
7: Πάμε νόστος.
8: Πάμε. Και μένουμε.
7: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
8: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
8: Νόστος.
7: Νόστος.
8: Νόστος. Let's go for it.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
10: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
11: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
12: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
13: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
14: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
15: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
16: Τέντες Παπαπάνος.
17: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
18: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
19: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 25.900.
20: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
6: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
7: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
8: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
7: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
9: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
10: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
9: Ακόμη, πάνες ακράτειας Hartmann για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή
1: χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
11: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
11: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
12: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
13: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
14: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο iliotherm.com.
13: Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
15: Today 104,5.

Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 26410 91 760.
2: Κινητό 6945 3627 08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
10: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
1: Today 104,5.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λιγανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Πάμε θάλασσα.
3: Πάμε.
2: Πάμε μουσικές.
3: Πάμε.
2: Πάμε νόστος.
3: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
3: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
3: Νόστος.
2: Νόστος.
3: Νόστος. Let's go for it.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους, υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας, υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας, στην πόρτα σας.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
9: Η μουσική του σήμερα στον Today.
10: Στον Today.
9: Today 104,5.
11: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε.

0: εκείνος που για σένα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
0: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
0: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
1: Today 104,5.
3: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
3: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
2: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
3: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
2: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
4: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
2: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
1: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
5: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22-785.
7: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
8: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της Das.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
7: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
7: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
7: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
9: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
10: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
11: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. Το όνομα

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: καφιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
4: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που είσαι Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
5: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
7: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
7: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25.
9: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
10: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
9: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
11: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα. Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
2: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
2: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
2: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
2: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: Κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα. Και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Πάμε θάλασσα.
5: Πάμε.
4: Πάμε μουσικές.
5: Πάμε.
4: Πάμε νόστος.
5: Πάμε. Και μένουμε.
6: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
7: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
8: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
9: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
10: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
8: Νόστος.
10: Νόστος.
8: Νόστος. Let's go for it.
11: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643 081 011 και 6932 37.

0: Βελόπουλος.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίσουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
3: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τη σέβα. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641091760.
7: Κινητό 6945362708.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
8: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681088231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
9: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255878787.
9: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
11: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
12: Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
13: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
14: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
13: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
14: Otto Sender Varelis.
13: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
14: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
13: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
14: Otto Sender Varelis.
13: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
14: Otto Sender Varelis.
13: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Auto Center Βαρέλης. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Auto Center Βαρέλης. Πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
1: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.

0: σπίτι,
1: δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.
2: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Καρβέλη Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και μπούσε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο iliotherm.com.
2: Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
7: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
8: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
7: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
9: Today 104,5. Το ραδιό.

0: κοντά μου.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες και σας αρέσει. Today 104,5.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: πακέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα. Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40%. Και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Today 104,5.

έπλυνταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Πάμε θάλασσα.
5: Πάμε.
4: Πάμε μουσικές.
5: Πάμε.
4: Πάμε νόστος.
5: Πάμε. Και μένουμε.
4: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
5: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
4: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
5: Νόστος.
4: Νόστος.
5: Νόστος. Let's go for it.
6: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη γηινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
9: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
10: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
11: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
12: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
11: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Dash.
12: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
11: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
12: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
12: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
11: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
12: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
13: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Αγκανίδας Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
0: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
2: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
9: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
10: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
9: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
11: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
1: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
12: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
13: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
12: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
13: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
14: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο, τηλέφωνα 2641045544 και 6972558787.
13: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
15: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε τη πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
16: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του ΣΥΠ.
17: Άλλος άνθρωπος στη φωτογραφία αυτή, δεν το έχω δει εγώ.
18: Θα στη στείλω να δεις.
17: Ή εσύ τις έβγαλες για πλάκα.
18: Όχι, όχι. Είναι AI μία φωτογραφία μου νύφη.
17: Ναι.
18: Και AI δική μου φωτογραφία και φωτογραφία του Πάνου που είμαστε, ναι, και καλά αγκαλιά. Ότι έχουμε σηκώσει εμείς φωτογραφία με τον Πάνο αγκαλιά. Που με ξέρεις τόσα χρόνια. Πες μου, τι περίπτωση έπαιζε.
17: Είναι πολύ κρίμα αυτές οι φωτογραφίες πάντως. Α, το βλέπω.
18: Το βλέπεις.
17: Είναι πολύ κρίμα.
18: Είναι όλο υπέροχο. Γιατί είναι και οι δύο ψεύτικες.
17: Γιατί βλέπεις. Συγγνώμη, αλλά δεν σε έχουν κάνει καλή νύφη.
18: Με βλέπεις. Το είπα και στον Μποντζόρνο. Του λέω στον Μποντζόρνο, τουλάχιστον να με κάνει νύφη με την τωρινή, λέω, βερσιόν.
17: Ναι, τώρα εδώ τι σε τέτοιο.
18: Δεν είμαι εγώ.
17: Καλά, θα πήγαινε εσύ νύφη άβαφη έτσι. Natural.
18: Ναι, natural.
17: Δεν θα έχει κάνει μάτι αεροδρόμιο.
18: Που εγώ βάφω το σμόκι, το βάφω για να πάω στο σούπερ μάρκετ.
17: Ότι θα πήγαινε νύφη χωρίς, ξέρω εγώ, κραγιόν εσύ.
18: Επίσης, ποιες πιθανότητες να έχω σηκώσει εγώ στο Instagram, όσο με ξέρεις, φωτογραφία αγκαλιά με τον σύντροφό μου.
17: Βάλε φωτογραφία του. Περάσανε λίγο ένα μαύρισμα. Τον περάσανε για πογιά.
18: Τον έχουν περάσει τον Παναγιώτη του πογιά. Εμένα.
17: Εσένα δεν σε συμπαθεί αυτός που έχει κάνει το AI και συμπαθεί τον Πάνο.
18: Ναι. Κατά το του αρέσει. Που να σου πω κάτι, εγώ το στηρίζω αυτό. Του αρέσει.
17: Όχι, ναι, αλλά ναι, όχι και
18: εμένα. Να... Άκου τώρα από πού άρχισε να με πιάνει ταραχή.
17: Ναι.
18: Εκτός ότι άρχισαν να μου έρχονται δεκάδες ευχές στο Instagram.
17: Που εμένα, γιατί δεν μου τα πέταξε αυτά πουθενά.
18: Μα είναι δυνατόν.
17: Ναι.
18: Δεκάδες ευχές στο Instagram. Μου στέλνει και η Φέδρα.
17: Ναι.
18: Είμαστε ο Δωρακοπούλου με τα νηφικά.
17: Α, καλή και αυτό την είδα. Την άκουσα εδώ να μιλάει με κάποιον. Μήπως πήρε και εδώ πέρα να μάθει να παντρεύεσαι, να σε αναλάβει.
18: Ναι. Και μου λέει, κοριτσάκι μου, έμαθα τα καλά τα νέα. Θα σου φτιάξω εγώ το νηφικό που στη Φέδρα θα πήγαινα, αλλά. Δεν παντρεύομαι.
17: Ξενέρωσε και αυτή τώρα, ε.
18: Ξενέρωση.
17: Πάντως βρήκε την τζάμπα γάμο πριν το γάμο.
18: Και άλλο κέντρο μου έστειλε. Και πράγματα. Δηλαδή, αν. Πω ότι τελικά, ναι, είναι αλήθεια παιδιά τα AI αυτά.
17: Ναι, ή είμαι από τυλισμένη. Την πλάκα κάποια φορά λες δεν πάω να το κάνουμε.
18: Είμαι τελειωμένη.
17: Κοίτα να σου πω κάτι, ωραία ευκαιρία όμως τώρα. Αφού τώρα βγήκε το θέμα και ήρθαν τα τζάμπα. Δεν το κάνεις μόνο και μόνο για το ότι
18: αυτό μου έστειλε και η Τζόρτζια Συρίχα. Μου λέει τουλάχιστον δεν κάνεις ένα fake bachelorette. Κάτι μου λέει για να περάσουμε καλά.
17: Πες του κέντρου, να σου πω κάτι, πες του κέντρου. Ωραία, το βάζεις τζάμπα, θα σου κάνω εγώ τα social. Θα παρτάρουμε.
18: Μπράβο.
17: Θα βάλεις και τον ηθικό
18: της κυρία. Τι μάνα που θα φυτρώσει εκεί πέρα.
17: Τι θα χαρεί. Από το τίποτα. Fake. Όχι καλέ, δεν θα κάνεις fake. Θα κάνεις το γλέντι, ναι, του γάμου, ναι, χωρίς το γάμο.
18: Μπράβο.
17: Αγαπιέμαι με τον άνθρωπό μου, ναι, αλλά δε και ακάνω... κάνουμε γλέντι γάμου. Να σα πω κάτι, γιατί να κάνει γάμο για το γλέντι του γάμου.
18: Άρα, ναι, σα προσκαλούμε στο γλέντι του γάμου μα χωρί γάμο.
17: Ναι, να σου πω κάτι. Με αφορμή, π.χ. την συγκατοίκηση, ξέρω εγώ κάποια στιγμή. Με αφορμή ένα κοινό σπίτι. Ένα κοινό. Παιδί μου, δεν λέω για τώρα. Ενώ ένα
18: κοινό θεμάχιο.
17: Ναι. Ένα ζευγάρι δηλαδή να πει, παιδιά, δεν παντρευόμαστε, αλλά από αύριο θα μένουμε μαζί και κάνουμε ένα πάρτι. Τέλειο. Για. Τότε. Αλλά βάλει και τον ηφικό με τσάπα, δεν πειράζει.
18: Τέλεια. Ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
17: Το λοιπόν, πουλάς μετά.
18: Ότι έπαιξα τόσο πολύ. Δηλαδή, να παίξει ο γάμος, ας πούμε, της Δανάης Μπάρκα, να το καταλάβω της κοπέλας. Εγώ ότι έπαιξα για το γάμο. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι με έχουν πάρει τηλέφωνο.
17: Πάντως, πέρα την πλάκα, έχει λίγο ξεφύγει αυτό με το AI. Γιατί εμείς το λέγαμε και, ξέρω εγώ, η Κατερίνα Καινούριου. Δεν το λέω τώρα επειδή είμαι και
18: με το μωρό.
17: Που βγάζουν φωτογραφίες που κρατάει ένα μωρό που το δείχνει να το κρατάει στο τραπέζι και να είμαστε εμείς δίπλα.
18: Μπράβο. Το προηγούμενο AI που με βγάλανε με το.
17: Με το παιδάκι από το.
18: Ναι, το μωράκι.
17: Εκείνο ήταν πολύ καλό AI. Εμένα μου το στείλανε και μου πάνε καλέ που το πέτυχε αυτό που το πέτυχε. Και εγώ δεν κατάλαβα. Και του λέω ρε παιδιά μου πως το πέτυχε πουθενά έξω και η φωτογραφία.
18: Ναι, όχι, όχι. Ήταν αυτό. Εγώ έχω κάνει την υιοθεσία πριν και μετά το γάμο. Εδώ γίνεται χαμός. Θέλω να πω απλά ότι μία-δύο.
17: Ο χάκερας αυτός ναι. ξέχει για που είσαι εναλλακτική και τέτοια.
18: Έχει. Όχι,
17: δηλαδή δεν ναι. σου βάλε
18: αυτό. Όχι, ήξερε. Θέλω απλά να πω ότι μια, δυο, τρεις και ο Χατζηπετρής. Την επόμενη φορά είπα και εγώ μήπως κινηθώ νομικά από την άποψη ότι τώρα το παίρνουμε και λίγο χαβαλίκο. Αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει σε κάτι πιο σοβαρό. Και να γλεντάμε. Κοιτάς τη φωτογραφία, δεν σ' αρέσει τον υφωκό, ε?
17: Όχι, κοιτάω. Διαβάζω όλο το άρθρο. Εννοώ, με ποιο σκεπτικό το κάνανε αυτό ναι. τη Ενίφη για το κλικ. Δηλαδή, συνδεόταν με κάτι που
18: με
17: θα σου παίρνει λεφτά. Ή απλά κάποιο είπε, κάτσε να τη σπάσω τα νεύρα. Μήπως έχεις κάποιον που είναι hater.
18: Κάποιος ή hater ή πρώην που είχε εκνευριστεί μαζί μου. Δεν ξέρω τι.
17: Αυτό κατέληγε σε έναν σύνδεσμο με κάτι. Το άλλο, το παλιό, να το καταλάβω.
18: Όχι,
17: ότι είσαι
18: όχι,
17: με τη
18: ούτε
17: φόρμα.
18: Ούτε η υιοθεσία. Αυτές με τις φόρμες, τι είπα, να μην το κατεβάσω.
17: Ήταν φάρμακα, τι ήταν, ένα σκευάσμα.
18: Αυτόν το βρήκαμε. Είχα δικαστήριο σήμερα, αλλά πήρα αναβολή. Εγώ γενικά.
17: Δεν το ξέρει όμω τι είναι.
18: Όχι. Αλλά σήμερα πήραμε την αναβολή για να προετοιμαστούμε. Γιατί θέλω απλά να σας πω, επειδή και εγώ με τα αδυνατιστικά που λέγανε τότε ότι έπαιρνα και τα λοιπά, είχα απογοητευτεί και λέω ρε παιδί μου, δεν μπορείς ποτέ να βρεις άκρη με αυτά τα πράγματα. Τελικά κάποια στιγμή η άκρη βρίσκεται. Και το λέω σωστό, για όλους εσάς που μπορεί να θέλετε, είτε για να βλάψετε, είτε για να κάνετε πλάκα. Γενικότερα πάντως, επειδή υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν τέτοια, μπορεί. Εγώ το παίρνω στο χαβαλέ με το γάμο. Αλλά μπορεί σε κάποιους να στοιχίζει αυτό το πράγμα. Μπορεί να ταράζεται κάποιος.
17: Η μάνα σου μπορεί και να στεναχωρήθηκε.
18: Η μάνα μου με το που το είδε λέει καλά, ψεύτικο.
17: Δεν στεναχωρήθηκε
18: ποτέ. Ενώ βλέπει, ξέρω εγώ, γουρούνια που μιλάνε και λέει: κοίτα αυτά τα γουρούνια, πώς τα μάθανε και μιλάνε. Ενώ αυτό με το που το είδε μου λέει: καλέ, τι βλακίες γράφουν, αφού είναι ψεύτικο αυτό. Κατάλαβες. Το γουρούνι που μιλάει το έχει πιο πιθανό από το να παντρευτώ.
17: Άρα εντάξει, τουλάχιστον δεν στεναχωρεί για τη μάνα σου.
18: Όχι, τι να στεναχωρηθεί.
17: Κάτι καλό.
18: Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα. Λοιπόν, αγαπημένη μου.
17: Τι να πω. Να ζήσετε.
18: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, παιδί. Θα σε καγκαλείς. Κύριε αγαπημένα μου παιδιά, πάμε να δούμε μια ωραία διαφήμιση. Μια νέα διαφήμιση που πραγματικά τα σπάει. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Αυτό το spot λοιπόν μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Γιατί φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
17: Πάντως εδώ έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Κώστα.
18: Ναι.
17: Να μην πω το επώνυμο, δεν ξέρω αν γνωρίζεστε. Ναι. Που λέει παντρεύεσαι 29 Φεβρουαρίου.
18: Ναι.
17: Που είναι δίσεκτο.
18: Μπράβο.
17: Δεν ξέρω τώρα. Με επέτειο γάμου 25ου και 21 Πέμπτου που είναι το Αγίου Κωνσταντίνου. Μην το ξεχνάς ποτέ. Τι είναι, κάτι συνθηματικό? Έχεις κάνει κάποια συνωμοσία, θεωρία συνωμοσίας?
18: Τι γίνεται? Εγώ γιατί είμαι στη μέση σε αυτό τώρα?
17: Δεν έχει μπει το AI παντού, δηλαδή.
18: Κωνσταντίνου είναι αυτά, ρε.
17: Λοιπόν, είναι μία ώρα τώρα που ξεκινάει που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Γλεντάμε το γάμο σου. Στείλτε μηνύματα.

0: Καλέ, τι χαρά έχω, τι χαρά έχω. Μπορεί να είμαστε ελληνικό ραδιόφωνο εδώ στην 104,6 My Radio. Μουσικό ελληνικό ραδιόφωνο προς το παρόν. Αλλά έχω χαρά. Να,
1: και μετά ελληνικά θα ακούς.
0: Ενώ... Ναι.
1: Τα νέα
0: στα έστερα. Δεν το ξέρεις, μπορεί να παίζει αιτής.
1: Εννοώ ρε παιδί μου την όλα για τον Έλληνα.
0: καλέ πλάκα κάνουμε. όλα για τον άνθρωπο επίσης είναι.
1: Ναι καλέ. Και εμείς τι είμαστε, Έλληνες είμαστε.
0: Έλληνοι είμαστε. Ούτε Τούρκοι είμαστε, ούτε Χατζουβέλ. Λοιπόν, έχω χαρά γιατί επιστρέφει η Ντάφη. Έχω τρελαθεί.
1: Α, ναι, λοιπόν, εγώ έκανα και ένα εκτενές ρεπορτάζ.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω αν το παίξατε στην Σούπερ Κατερίνα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Γιατί παίξαμε εμάς το γάμο μου AI. Θα στα πω μετά.
1: Ναι, 2,5 λεπτά βίντεο τώρα όλη τη ζωή της Ντάφη, να ξέρεις.
0: Λοιπόν,
1: γιατί αυτά τα αγαπώ.
0: Δεν ήξερα ρε
1: παιδιά όμως όλο τον πόνο ότι την πήγανε σε αυτήν.
0: Απαγωγές.
1: Την κάνανε.
0: Λοιπόν, η Ντάφη. Είναι, τη θυμάστε παιδιά, you got me begging you for mercy.
1: Μεγάλο γκράμι με το πρώτο CD, τύπου είναι Amy Winehouse τότε.
0: Η τύπισσα, καταρχάς, όταν βγήκε και λόγω της φωνής της, με την ιδιαίτερη αυτή φωνή, νομίζανε, παιδί μου, ότι, τι να πω, μετεσαρκώθηκε κάποια τραγουδίστρια των 60's, γιατί είναι όλο το look.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εγώ είχα αρρώστια με την Ντάφη.
1: Το ωραίο άλμπουμ αυτό, το Stepping Stone, το...
0: Η Κομματάρα, το...
1: Πολύ ωραία τραγούδια.
0: Το Avenue αυτό, το τέτοιο
1: το
0: που λατρεύω.
1: Το Warwick Avenue.
0: Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από την Ντάφη.
1: Rain on Your Parade, όλα αυτά μου αρέσανε.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, η Ντάφη, η ξανθιά αυτή, η Μπριζίτε Μπαρντό κατάσταση, ναι, με το λακάκι, θεάρα, κούκλα κλπ. Την α... Εξήγησε μου κάτι. Λοιπόν, την απήγαγαν.
1: Έχω κάνει έρευνα.
0: Γι' αυτό
1: τώρα
0: σε ρώτησα.
1: Λοιπόν, εκεί που τα λέει στα καλύτερά της και στα πιο hot της.
0: Νούμερο ένα.
1: Εξαφανίστηκε ξαφνικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν μάθαμε ποτέ τι γίνεται. Και αυτό είναι το περίεργο.
0: Ναι.
1: Λέει στα γενέθλιά της κάποιος που δεν έχει αποκαλύψει ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Ενώ ξέρει,
0: ναι,
1: ποιος είναι. Πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και από το περιβάλλον της. Γιατί ήταν στα γενέθλιά της.
0: Αυτό
1: την
0: λέγεται.
1: Άρκωσε με κάτι στο ποτό της. Την πήρε μαζί του. Την απήγαγε,
0: ναι,
1: τη βίασε και μετά την πήρε μαζί του, μάλλον υπό την απειλή του τρόμου, του φόβου, δεν ξέρω τώρα όλο αυτό,
0: ναι,
1: σε ξένη χώρα στην οποία την είχε δηλαδή απαγάγει. Τώρα πώς ταξίδεψαν, πώς κάνανε, άρα γι' αυτό λέω ότι είναι ίσως κάποιος κακοποιητικός άνθρωπος από το περιβάλλον της.
0: Αυτό παίζει, απ' την άλλη είναι λίγο περίεργο πως και αυτή, επειδή ήταν νούμερο ένα εκείνη την εποχή.
1: Δεν είχε κάποιον να την...
0: Δηλαδή, σε ναρκώνουν, σε... Αυτό το θεωρώ πολύ
1: σε
0: πιθανό.
1: Παίρνουν μακριά.
0: Σε παίρνουν μακριά. Δεν υπάρχει κάτι... Δηλαδή, αν το θες και εντελώς, πώς να πω ρε παιδί μου, σκληρά και επιχειρηματικά, δεν είπε η δισκογραφική...
1: Πρέπει να καλέ,
0: τι γίνεται
1: κοπέλα
0: εδώ η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Όταν έφυγε, ας πούμε, ήταν κλεισμένα, δεν ξέρω κι εγώ πόσα live. Ήταν σε, ναι, φάση να γίνει Αντέλ, παιδιά, η Ντάφη.
1: Πήγε, λέει, στο εξωτερικό μα αυτόν, ξέρω εγώ, αυτόν, φαντάζομαι.
0: Αυτό λένε όλοι, ότι κάτι εκεί παίζει περίεργο.
1: Πήγε στο εξωτερικό με αυτόν και γύρισε πίσω, λέει, στην Βρετανία με αυτόν. Ταξίδεψε μαζί. Μετά, λέει, αυτή έμεινε στο σπίτι της. Ήταν αντιμέτωπη, λέει, με πολλές σκέψεις αυτοκτονίας.
0: Ναι.
1: Με βαθιά κατάθλιψη και βαριά, όπως το λένε, κατάθλιψη. Με τι άλλο. Και μετακόμιζε συνέχεια,
0: ναι,
1: γιατί φοβόταν αυτόν ότι θα της ξαναέρθει. Άλλαξε, λέει, 5 σπίτια μέσα σε ένα χρόνο.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Δεν πας σε μια αστυνομία. Είναι όλη η υπόθεση, πώς να σου πω.
1: Δεν πήγε, λέει, στην αστυνομία.
0: Κάπου μπάζει.
1: Ναι. Και δεν έχει μιλήσει και ποτέ για το ποιος είναι αυτός.
0: Πάντως, είναι αυτός. Ελπίζω, φαντάζομαι ότι η φωνή της, αν έχει διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, μιλάμε για μία από τις 5 καλύτερες φωνές, δηλαδή, ναι, είναι επίπεδο Amy Winehouse.
1: Κοίτα τώρα τι γίνεται. Λένε ότι αυτή τώρα γύρισε πίσω, είναι πάλι χαμένη από όλους.
0: Α.
1: Δεν έχει εμφανιστεί πουθενά δημόσια. Προχθές εμφανίστηκε σε μια καφετέρια και πλέον.
0: Σε μια καφετέρια, τη βλέπω
1: την
0: εδώ
1: έκανε,
0: πέρα.
1: Που φαίνεται λίγο ότι μεγάλωσε.
0: Ναι, ενώ μεγάλωσε, βέβαια.
1: Φαίνεται,
0: βέβαια,
1: μια ταλαιπωρία όμως στο πρόσωπό της.
0: Αυτό είναι. Φαίνεται η ταλαιπωρία της ζωής.
1: Δεν έχει την νιώτη.
0: Θα κάνει live.
1: Και τώρα αυτή, λέει, θα επιστρέψει μετά από όλα αυτά που πέρασε. Θα επιστρέψει με νέα δουλειά, με νέα τα πάντα όλα. Αλλά θα κάνει μια συναυλία, λέει, που δεν πω ότι κατάλαβα, θα είναι πολύ πριβέ, με κλήρωση. Δηλαδή θα πούνε όσοι θέλουν να αγοράσουν εισιτήριο, θα γίνει μια κλήρωση και θα πούνε κάποιοι.
0: Να κληρωθούμε,
1: για να
0: πάμε.
1: Είναι λίγοι άνθρωποι, μάλλον να, για να μπει σιγά στο κλίμα. Δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση. Απλά, ναι, τώρα αυτό είναι λίγο που. Όχι, βρωμάει. Θα τα πει όλα, λέει, σε ένα ντοκιμαντέρ για αυτή στο Disney Plus.
0: Εντάξει, πάει θα να βγάλει λεφτά τώρα.
1: Δικαιώματα τώρα εκεί, αλλά έχει χάσει τόσα λεφτά όλα τα χρόνια.
0: Πάει να βγάλει λεφτά. Οπότε σου λέει κάτσε να ρεφάρω.
1: Ναι.
0: Πάντως εγώ αν είπα, θα μπω στην κλήρωση. Και ο Θεός βοηθός.
1: Ναι.
0: Θα μπω. Θα μπούμε εμείς.
1: Μία συναυλία, λέει, για λίγους στο Λονδίνο. Κρίμα όλο αυτό. Δείχνει μια καριέρα που χάθηκε.
0: Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την υπόθεση. Είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Και από τις δύο πλευρές.
1: Τώρα λέει μίλησε στην αστυνομία για όλα αυτά. Με την απειλή ότι μπορεί να την ξαναπετύχει. Αλλά δεν καταλαβαίνω πώς και δεν ξεκινάει μια δίκη σε αυτό. Πώς και δεν.
0: Πολύ περίεργη ιστορία.
1: Ναι.
0: Ίσως και η ίδια είναι λίγο βεβαρημένη δηλαδή ψυχολογικά. Ό,τι και να είναι, η Ντάφη και επιστρέφει.
2: Ναι. Αφού δεν καταλαβαίνει πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
5: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Πάμε θάλασσα.
9: Πάμε.
8: Πάμε μουσικές.
9: Πάμε.
8: Πάμε νόστος.
9: Πάμε. Και μένουμε.
10: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
11: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
12: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
13: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
14: Τεκίλα.
15: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
12: Νόστος.
15: Νόστος.
12: Νόστος.
1: Let's go for it.
9: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
15: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
9: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
16: Η μουσική του σήμερα στον Today.
17: Στον Today.
16: Today 104,5.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, γάμων συνέχεια.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί ξεκίνησαμε σήμερα το πανηγύρι με το γάμο της Κατερίνας που έγινε.
0: Είδατε, όλοι ξεκινήσαμε με την Ντανάη Μπάρκα, εμείς ξεκινάμε με την Τζαρίφ που δεν παντρεύεται.
1: Εντάξει, η Ντανάη Μπάρκα είναι ένας κανονικός γάμος. Τώρα εντάξει, εννοώ δεν είναι. Να ζήσουν τα παιδιά. Ρε παιδιά, να πω κάτι. Πόσο καιρό τα είχαν που παντρευτήκανε? Πολύ γρήγορο δεν ήταν? Το είχαμε ξαναπεί, το λέγαμε νομίζω.
0: Νομίζω. Ναι. Πολύ σύντομο, όπα, συγγνώμη, όπου και αν ανοίξω ένα βίντεο από αυτό το γάμο. Νομίζω είναι του μηνών γνωριμία.
1: Μηνών, ναι, ναι. Εντάξει, ωραία. Αυτό με την κουμπαριά τελικά ισχύει, που διάλεξε κουμπάρους τελευταία στιγμή, έλαση.
0: Νομίζω, ναι.
1: Εγώ θα παρεξηγιόμουν αν δεν με διάλεγε και μου ήταν έτσι. Δηλαδή εννοώ ότι δεν κοιάσεις με αυτό όποιον δω εκείνη να τον κάνω κουμπάρο.
0: Πρώτον και δεύτερον, να μην έχω ντυθεί κατάλληλα, να μην έχω κάνει κι εγώ το εφέ μου.
1: Ναι.
0: Πάντως ωραίο σε αυτό το γάμο, ούτε τραγουδιστή να κλείσει ούτε τίποτα. Δηλαδή ήταν η νύφη έτοιμη για όλα. Είχε πάρει το μικρόφωνο.
1: Α, τραγούδαγε αυτή. Δεν είχε άλλο τραγουδιστή.
0: Είχε, λέει, και ένα συγκρότημα μου που άρεσε. Που, γιατί λέω, Χάρη μου, το τραγουδιστικό κομμάτι το είχε αναλάβει από τη χαρά της η νύφη. Όχι, μου λέει, είχε και ένα συγκρότημα. Αλλά δεν το δείξαζε.
1: Τη αρέσει, εννοώ να κάνει σοου. Εντάξει, δεν
0: μπράβο,
1: είναι
0: μπράβο.
1: Κακό αυτό. Εγώ π.χ. αν παντρευόμουν, λέμε τώρα, δεν θα καθόμουν να τραγουδάω. Θα ήθελα να μου τραγουδάνε.
0: Κατάλαβες. Κλεισμένη.
1: Γογό τσαμπά, ναι, δεν θα πας να διακόψεις τη γογό τσαμπά. Θα ανέβεις να πεις ένα τραγούδι απλά.
0: Με πιο θράσος.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τώρα.
0: Όχι, να το πάρω αρβάλα. Όχι. Εγώ θα έβαζα γογό τσαμπά και θα. Δηλαδή θα έβρανα τα μουσικά έτσι που μας αρέσουν. Θα έφερνα λίγο πανηγύρι.
1: Ναι.
0: Δεν θα έφερνες και κάτι έτσι και λίγο ηλεκτρονικό?
1: Θα έφερνα DJ ηλεκτρονικό. Εμένα δεν μ' αρέσουν, παιδιά, πολύ τα live στο γάμο, να σας πω την αμαρτία μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο cringe τα live σε γάμο. Δηλαδή, μόνο αν φέρεις τέτοια κατάσταση, κάποιον πολύ εκπαιδευμένο σε πανηγύρι, κατάλαβες, που μπορεί να το τσουλήσει.
1: Ναι, να έχει λίγο όμως κέφι.
0: Μπράβο. Εγώ τον τραγουδιστή θεωρώ. Εννοώ τον τραγουδιστή, ξέρεις, τον πιο πολιτογραφικό.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, οι πανηγυριώτες είναι και πιο δυνατοί τραγουδιστές.
1: Ναι, και πολλά λεφτά όμως να κλείσεις τραγουδιστή στο γάμο.
0: Παραπέρα.
1: Φεύγει πολύ το budget. Δηλαδή.
0: Φεύγει το budget.
1: Φεύγει πολύ.
0: Ενώ με τον DJ. Επίσης, είναι ωραίο να κάνεις και. Πώς κάνουν στα φεστιβάλ που είναι δωμάτια, δηλαδή. Ένας χώρος ηλεκτρονική μουσική.
1: Α, μπράβο, ναι, να μην τους βλέπεις κιόλας.
0: Όχι, γιατί οι γονείς και αυτά να πάνε εκεί στα κλαρίνα να γουστάρουν.
1: Εμένα, αν ήμουν εκατομμυριούχος, θα μ' άρεσε να είσαι το φεστιβάλ από την άλλη έννοια. Να είναι line-up. Δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: 12 με 12.30 η Λιόλιου. 12.30 με μία η Ελένη Φουρέιρα. Μία με.
0: Εσύ θες πολύ εκατομμυριούχος να είσαι, όχι απλώς. Γιατί
1: να,
0: αυτό έτσι όπως.
1: Παιδί μου, ένα. Δηλαδή, όταν είχα πάει στο γάμο της Κόνης Μεταξά. Όχι ότι πλήρωσε τους καλλιτέχνες.
0: Όχι, γιατί ήταν φίλες.
1: Ήταν όλοι εκεί γνωστοί. Ανέβηκε, τραγούδησε η Ελένη Φουρέιρα μισή ώρα. Ανέβηκε ο Πανταζής, τραγούδησε μία ώρα. Πατέρας ήτανε.
0: Τώρα και η Φουρέιρα κακομήρα πήγε εκεί να προσφαΐσει ένα γαμοπύλαφο και.
1: Ναι, τραγούδησε κανονικά.
0: Άρα θέλει σωστούς φίλους. Εμάς τώρα τα σαπάκια που έχουμε, τι να τραγουδήσουμε.
1: Ήταν ο Βαλεντίνο καλεσμένος εδώ που έχουμε και στο My Radio DJ. Έπαιξε μια ώρα μουσική μετά. Δηλαδή. Τους πει, άρα τι θα έλεγα εγώ, θα έλεγαν οι μνεϊκόνοι, τι δώρο να σου κάνουμε χάρη στο γάμο, τίποτα, τραγούδα απλά 20 λεπτά θα έλεγα.
0: Μπράβο.
1: Κατάλαβες.
0: Και εγώ έχω πει γιατί ωραίο είναι δώρο να κάνεις τον τραγουδιστή.
1: Την υπηρεσία.
0: Μπράβο. Μπράβο, την υπηρεσία. Δηλαδή, τι μου κλείνεις από το να σε πάω, ξέρω εγώ, ένα μακρινό ταξίδι. Ωραία, πολύ ωραία. Σου κλείνω τη γογό.
1: Το ίδιο είναι, γιατί να σου πω και κάτι. Αν έχεις εσύ φίλη με τη γογό της, λες, μην μου πάρεις δώρο.
0: Μπράβο.
1: Τραγούδα μισή ώρα.
0: Ναι, ή εγώ μου, κάνε μου μια έκπτωση.
1: Μπράβο.
0: Γιατί τώρα πάμε και για πρωτόνοματα.
1: Πάντως, να το συζητήσουμε κάποια στιγμή αναλυτικά, αφού σήμερα έτσι λέμε για γάμους.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι, ειδικά μετά το τελευταίο γάμο που πήγα πριν από 2 εβδομάδες, πιστεύω ότι. Συχαίνομαι. Άσχημη λέξη τώρα, αλλά συχαίνομαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: DJ γάμων, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν μείνει 25 χρόνια πριν.
0: Είναι,
1: έχουν ένα έτοιμο CD.
0: Ακριβώς.
1: Παίζουν.
0: Ωραία που είναι η νύφη μας.
1: Ελληνικά παίζουν. Ναι, το πιο καινούριο να είναι του 2005.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι όλα τύπου 80's, τύπου Σάκης Ρουβάς, όλα γύρω σου γυρίζουν.
0: Γι' αυτό εμείς θα φέρουμε DJ ηλεκτρονικό.
1: Ρε παιδιά, ναι, πήγα σε ένα γάμο τώρα. Κρίμα δηλαδή. Εγώ ήθελα να πιάσω το ζευγάρι και να του πω, ρε παιδιά, το πληρώσατε όντως. Δεν είχε παίξει ένα καινούριο τραγούδι. Έπαιζε, το πιο καινούριο παίζει να ήταν το Όλα καλά θα μας πάνε του Σάκη Ρουβά.
0: Χριστός και Απόστολος.
1: Δηλαδή, η γάμη πήρα από 15 χρόνια που πήγαινα στην Τρίπολη.
0: Είχε την ίδια ίδιο μουσική. Playlist. Γι' αυτό να το προσέχετε, παιδιά, και η μουσική παίζει πολύ ρόλο στα. Γιατί όλο το κέφι εκεί θα γίνει. Σωστή. Λοιπόν, άκου τώρα, μια και λέμε για μουσική. Τετάρτη 17 Ιουνίου η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 10:55. Ο Πέτρος Ύμβριος είναι live στο Regency Casino Montparnasse και χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Πηγαίνετε λοιπόν με την παρέα σας να ζήσετε μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό σετ μένιου στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μη λείψει κανείς. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-2421-055. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, μας μπω στο ChatGPT τον αγαπημένο μου φίλο. Πώς βγαίνει η κόλλα από παντελόνι.
1: Α, κόλλα, τι υγρή κόλλα σου έπεσε. Τι έκανες με την υγρή κόλλα?
0: Πήγα να κολλήσω ένα νύχι.
1: Με την κόλλα.
0: Ναι, και το νύχι δεν κόλλησε και γέμισα και όλο το παντελόνι και τον καναπέ και...
1: Συγγνώμη, κάνει το νύχι στην, η κόλλα στο νύχι?
0: Είναι η κόλλα νυχιού, όχι η ειδική κόλλα. Ναι, όχι λόγκο.
2: Μου θύμισε μια κυρία που ήταν μου θύμισε μια κυρία, δεν ξέρω πώς μου ήταν αυτή όσο συνειδημός, που είχε πάει στην Ανίτα Πάνια.
0: Ναι.
2: Της λέει με τον Μπλάνκο.
0: Που τα έφαμε Μπλάνκο η Έρμη.
2: Και της λέει τα έχω περάσει με Μπλάνκο.
0: Όχι, όχι, δεν είναι.
2: Αχ,
0: γιατί
2: ναι.
0: Δεν έκανα αυτή που κάνω σιδηρόκο.
2: Και χαμογελούσε κύριε κυρία. Και ήταν χαρούμενη για το τι.
0: Το θυμάμαι ρε παιδά. Ορίστε, να το. Α, να σας το πω κιόλας. Αν η κόλλα νυχιών έχει πέσει σε ύφασμα, ο τρόπος αφαίρεσης εξαρτάται από το είδους του υφάσματος. Και αν η κόλλα έχει στεγνώσει, έχει γίνει μπετόν, όχι έχει στεγνώσει. Άφησε την κόλλα στεγνώσει πλήρως, αν είναι ακόμα υγρή. Το τρίψιμο όσο είναι νοπή συνήθως τη χειροτερεύει. Ξύσε απαλά την επιφάνεια με ένα κουτάλι ή αμβλή μαχαίρι. Μα μαχαίρι θα ξύνει την κόλλα.
1: Τόσο πολύ μεγάλο κομμάτι έχει κάνει από πάνω το παντελόνι. Άστο έτσι για.
0: Καρδιά.
1: Άστο έτσι για.
0: Και σχήμα καρδιά. Διαβέστε, δοκίμασε πρώτα χλιαρόνιο σάπουνο.
1: Βαριέσαι. Καθαριστήριο γίνεται, πες του, άμα το πας στο καθαριστήριο.
0: Αν το πάω καθαριστήριο.
1: Γιατί.
0: Αν το πάω καθαριστήριο. Μήπως ξέρετε εσείς, ρε παιδιά.
1: Για στείλτε. Γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Στο καθαριστήριο σου καθαρίζουν και τις κόλλες και τέτοια.
0: Ναι, καλά.
1: Ότι και καλά που το πλένει. Να μου κάνετε και λίγο τη μικροδουλίτσα, ξέρω εγώ, από πάνω.
0: Αν το πάω καθαριστήριο. Ναι, το καθαριστήριο είναι συχνά η πιο ασφαλής λύση.
1: Α, ωραία. Μια χαρά πήγαινε το κοντά σπίτι σου.
0: Το ύφασμα είναι μετάξι, μάλλον ναι. Ο ευβυσκός και το καναπέ, πώς θα το πάω καθαριστήριο. Τον κουβαλίζω ολόκληρο. Τέλος πάντων.
1: Τώρα μου ήρθε η κυρία από τον Πλάρκο. Δεν μπορεί να φύγει το μυαλό μου αυτό το πράγμα. Τι έχω πάθει.
0: Η γλυκούλα.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σας πω για αύριο που θα είμαστε live.
0: Βεβαίως.
1: Είστε, φαντάζομαι, ψάχνεις διαμαντάκια. Μορφώνεσαι κάθε μέρα τα Στεφανίκη.
0: Εδώ έχει κάνει το πιο Google search.
1: Ναι,
0: θα σου λείψει αυτό.
1: Βαθιά ενημέρωση είναι και αυτό. Να δω του χρόνου.
0: Με την πιο βαθιά.
1: Με την πιο.
0: Πώς θα σου
1: αυτά θα σου λείψουν. Ο Χρήστος άλλο πλανήτη ακούει ήδη το βίντεο αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: ακούει το
3: πράγμα. Μια χαρά τα βλέπω. Για να δω το χαμόγελο. Για κοντινό στο χαμόγελο, παρακαλώ, τις ρούλες. Πώς το βάφει το δόντι?
4: Κανονικά, μανό.
3: Με μανό?
0: Με μανό.
3: Με μανό που βάφουμε τα νύχια.
1: Με Μπλάνκο, εγώ.
3: Έχει σαρτάρει τελείω, Ζούλα. Αυτή τη στιγμή τα δόντια είναι βαμμένα με μανό.
4: Βαμμένα με μανό.
3: Του χεριού. Ένα λεπτό, παιδιά, συγγνώμη.

0: βάψει αυτή τη στιγμή τα δόντια σου με μανό αυτά που βάβουμε τα νύχια. Τι πατέντα είναι αυτή που έχεις βρει.
1: Και αν είναι τα πάνια χαίρεται. Πάντως να σου πω κάτι, δεν είναι αυτό βαθιά ενημέρωση τώρα, ναι. Μην το κάνετε στο σπίτι, βέβαια.
2: Όχι, όχι, παιδιά, θα δηλητηριαστείτε και η κυρία δεν είναι. Α, να.
1: Πάμε.
2: Έλα, life saver. Πάμε να γίνουμε life saver με το All Win Care.
1: Να σώσουμε ζωές. Αύριο, παιδιά, είναι πολύ ωραίο αυτό το live και πραγματικά νομίζω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα συμμετέχουμε σε όλο αυτό.
2: Βεβαίως.
1: Τρίτη 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά θα είμαστε με το πρόγραμμα All Win Care και τον οργανισμό Bloody και τον οργανισμό Choose Life για ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό, αλλά θα δώσουμε αίμα και θα κάνουμε την εγγραφή μας ως δότες μυελού των οστών ή και τα δύο μαζί. Όλη την ημέρα θα είμαστε εκεί live από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Θα είμαστε και εμείς εκεί τα απογευματάκι, εννοείται, περάστε και από εκεί. allwincare.blood.org να πούμε έτσι στα
2: πολύ. Θα το κάνουμε γιορτή να πούμε έτσι.
1: Ναι, με τη μουσική μας, με τα ωραία μας. Θα δώσουμε και αίμα, θα δώσουμε και εμείς. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου στην Παντονέ. Για κάθε πράξη προσφοράς, εμείς μπορούμε να σώσουμε μια ζωή πολύ απλά. All Win Care, η φροντίδα που γίνεται πράξη.
3: Έλα και εσύ την 3η 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. 3η 16 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολοήμερο live radio με τους αγαπημένους σου παραγωγούς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες και την καλύτερη διάθεση. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.blody.org.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δες το cool.
8: Στην πόλη. Αποκλείεται.
7: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας. Με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξίδι. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας.
14: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
15: 104,5.
16: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
17: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
18: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
19: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
20: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
21: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
22: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
21: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Dash.
22: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
21: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
22: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
21: Τέντες Παπαπάνος.
22: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
21: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
22: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
23: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Resto. restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
15: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
15: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
15: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
2: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.

0: Να τώρα, εγώ επειδή δεν πολύ ασχολούμαστε με το τηλεοπτικό, τα χάσα αυτά τώρα, ρε παιδί μου. Μάλλον σαν λέει στον αέρα ο...
1: Δεν το έχω δει. Ο Λιάκας και ο Αρναούτογλου. Εγώ τώρα αυτό το σύριαλ που παρακολουθώ είναι Brooklyn Beckham με μικρή αδερφή τώρα. Έχετε δει που πήρε ο
0: Καλέ...
1: Beckham, το αστέρι.
0: Λοιπόν, ωραία, ενώ αυτό εντάξει. Μάλλον σου λέει. Ωραία, εντάξει, τα παιδιά θα τα ξαναβρω.
1: Χριστό, τι σου παθαίνει με τον Μπέκαμα.
0: Είδα, λέει, ότι χτύπησε, λέει, μικρή την πόρτα και έκλαψε, λέει. Και...
1: Το Μπέκαμα αδέικο, όλο η οικογένεια. Μένει στο Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχουν κάτι δουλειές, γιατί είχε αγοράσει μια ομάδα, νομίζω, στο Μαϊάμι ο Μπέκαμα, κάτι τέτοιο. Ναι. Και πήρε αστέρι στη λεωφόρο τη δόξα που είναι στο Χόλιγουτ, στο Λος Άντζελες.
0: Μάλιστα.
1: Μαζεύτηκε όλη η οικογένεια. Και η Βικτόρια, τα παιδιά, οι κοπέλες των παιδιών, η Χάρπερ που είναι μικρούλα, 14 χρονών. Ποιος μένει όμως στο Λος Άντζελες? Ο Μπρούκλιν.
0: Ο Μπρούκλιν, ο αδερφούλης, ο οποίος τα έχει φτιάξει με την άλλη και δεν κάνει καθόλου.
1: Η Νίκολα Πέλτς. Νομίζω παντρεμένη είναι χρόνια με την Νίκολα Πέλτς.
0: Τώρα πια πρέπει να είναι τριετία σίγουρα.
1: Ναι, δεν εμφανίστηκε. Προφανώς δεν περιμέναμε να εμφανιστεί στην εκδήλωση.

0: δήλωση για τον πατέρα του. Και εκεί λοιπόν υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει τη Χάρπερ, τη μικρούλα που είναι και 14χρονη.
1: Ναι,
0: ωραία. Κοριτσάκι είναι.
1: Ναι, ωραία.
0: Να πηγαίνει με ένα αυτοκίνητο χωρίς τους γονείς της και τα υπόλοιπα αδέρφια στο σπίτι του Μπρούκλιν. Που ήταν σαν να λέμε στην ίδια πόλη.
1: Να του χτυπάει την πόρτα, ε.
0: Και δείχνει να μπαίνει, να φτάνει. Και μετά από λίγο να ξαναμπαίνει στα μπάξι χωρίς να τις έχει ανοίξει κανείς.
1: Και έκλαιγε, λέει, με κλάματα.
0: Ήταν, λέει, στεναχωρημένη. Τώρα, δεν έχει δηλώσει κανείς κάτι από τη μεριά των Μπέκαμ, αλλά λέει το περιβάλλον του Μπρούκλιν είπε ότι και μόνο που υπήρχε κάμερα εκεί για να φωτογραφίσει τη μικρή να έρχεται να χτυπάει το κουδούνι, καταλαβαίνετε πολύ καλά, λέει, πόσο σκηνοθετημένη είναι από την οικογένεια Μπέκαμ. Καμία σχέση δεν θέλω να έχω λέει μαζί τους. Κρίμα πάρε το κοριτσάκι.
1: Έλα μωρέ τώρα, παιδιά τώρα.
0: Σαν να λίγο και ο Μπρούκλιν τώρα, λίγο να έχει παραμαγεύσει.
1: Καλά, βούζωσε κι αυτός, πολύ βούζα. Ναι. Δηλαδή, Μπρούκλιν μου, η αδερφή σου, δεν είναι η μάνα σου η Βικτόρια που σου βαράει την πόρτα.
0: Ναι, και στην
1: εγώ
0: μικρό...
1: χτυπώ την πόρτα σου, δεν μα αυτά τα τραγουδία. Μπαμπά, μπαμπακά!
0: Και το μικρό τώρα. Εντάξει, τα λέει ο αδερφούλης μου, μου λείπει. Γιατί άμα ήταν από παιδάκια μου.
1: Και εσύ, Μωρή Χάρπερ, ο αδερφούλης τώρα πήγε 14 χρονών και εσύ μπουλάρα. Άστον εκεί πέρα. Αφού θέλει την Νικόλα Πέλτσα, άστον να μείνει εκεί πέρα.
0: Το θέμα είναι ότι μετά ο Μπρούκλιν, που γενικά έχει αρχίσει και μου γίνεται χόρευτος.
1: Ναι, τόσο πολύ.
0: Ανέβασε ένα story ότι έχει βγει για τζόκινγκ στη Νέα Υόρκη.
1: Α, γι' αυτό δεν άνοιξε. Πόσο τζόκινγκ έκανες και εσύ, ρε Forrest Gump.
0: Άρα πιστεύω ότι ο Μπρούκλιν Μπέκαμ σου λέει: α, έρχεται η οικογένεια εδώ για την τελετή. Εξαφανιζόμαστε.
1: Ναι, καλέ, πάω να τρέξω όλη τη Νέα Υόρκη.
0: Μπράβο, μακριά.
1: Δεν θα πείσω. Από πάω από το Μπρούκλιν, που είμαι και εγώ Μπρούκλιν, μέχρι το Νιου Τζέρσι. Πόρε Παναγία, τι τραβάει και τον Μπεκαμέικο. Λοιπόν, η Χάρπερ είναι Gen Z, ναι. Gen Z.
0: 14. Θα είναι.
1: Gen Z.
0: Πιο κάτω.
1: Μην και πιο κάτω. Πολλά λέγονται για την Gen Z, παιδιά.
0: Θα ρωτήσω εγώ το chat GPT.
1: Ναι, για ρώτα είναι Gen Z, Brooklyn, Harper.
0: Αν είσαι 14, τι Gen είσαι.
1: Είσαι Gen. Πάντως η Gen Z γενιά, η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Είναι Gen Alpha. Κάτσε το ρωτάω.
1: Καλά, πες τα στον αδερφό σου.
0: Ναι, είναι πιο μικρά κιόλας. Εντάξει, γιατί είναι ανήλικα.
1: Ωραία. Ας τα πει στον αδερφό της. Εγώ τα είπα, ας τα πει στον αδερφό της.

0: πάντως για τα Gen Z και τα Gen A. Θες να σας τα πω έτσι μία τώρα που τα βρήκα στο ChatGPT. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, Generation Z 97 με 2012. Τα οποία είναι μεγάλα παιδιά τώρα αυτά.
1: Αυτή είναι η ποια η generation αυτή?
0: Gen Z.
1: Gen Z. Ωραία.
0: Από το 97 μέχρι το 2012.
1: Πολύ ωραία.
0: Το 97 πια είσαι ενήλικος.
1: Ενήλικος.
0: Μεγάλος.
1: Ναι, καλέ.
0: Ε?
2: 30 κοντεύεις.
0: 30. Πω.
1: Μόνο εμείς μεγαλώνουμε.
0: 97 είσαι 30, ε. Πω. Ναι, άμα μου πεις ότι. Ναι, πω, πω. Αχ, και η Gen Α είναι από το 13 μέχρι το 24. Α, έχει αλλάξει και το. Τώρα δηλαδή είναι Gen Α, είναι παραπάνω. Τώρα τι είναι, θα το πω. Τώρα τι είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα τι έχουμε.
1: Τώρα τι είναι.
0: Αλλά εμείς τι είμαστε, ρε παιδιά. Α, τώρα είναι Beta. Gen Beta.
1: Τι Beta κασέτα, Beta.
0: Beta
1: τι.
0: Όσοι είναι από το 25 μέχρι το 39, θα αργήσει τουλάχιστον αυτό το επόμενο. Από το 25 μέχρι το 39 είναι Gen Beta.
1: Beta.
0: Άρα Gen Z. Άρα το Gen Z έχει παλιώσει κιόλας. Δηλαδή 97 με 2012 είναι. Αν είσαι γεννημένος το 12, πόσο χρόνο είσαι τώρα? Είσαι 14. Α, ή τέτοια.
1: Ωραία. Η Harper.
0: Η Harper που
1: άρα είναι Beta. Πάρτε και Beta τι.
0: Είναι Αλφα.
1: Αλφα.
0: Το Beta είναι από αυτά από πέρσι, μέχρι το 39.
1: Α, καλά, από πέρσι, αυτά που γεννηθήκα πέρσι.
0: Είναι ναι.
1: Αυτά είναι μωρά.
0: Αυτά είναι και Beta.
1: Αυτά είναι Beta. Beta μωρά. Λοιπόν,
0: Beta δεν είναι όταν είναι κάτι που λέμε είναι πριν γίνει επίσημο, φτιάχνουν το Beta.
1: Ναι, και επίση ήταν και οι κασέτες Beta που δουλεύαμε παλιά στην τηλεόραση. Δηλαδή τότε λέγαμε φέρε την Beta.
0: Α, ναι.
1: Γιατί ήταν οι κασέτες Beta, ήταν.
0: Το κασέτε μεγάλη.
1: Ναι, οι Beta ήταν αρκετά μεγάλες. Ναι, ήταν κασέτα.
0: Τι λες.
1: Έχω ένα σε Beta που μου έχουν κάνει έκπληξη. ο Μάκης Πουνέτης τότε που μου είχε φέρει στριπτής στα γενέθλιά μου και δεν ξέρω πώς να το κάνω. Από Beta σε ψηφιακό.
0: Α, το στριπτής.
1: Ναι.
0: Στο κάνει αυτό ο στριπτής.
1: Όχι, είχε φέρει άνθρωπο πυροσβέστη.
0: Α, νόμιζα μια ταινία με στριπτής.
1: Όχι, είχε φέρει ένα πυροσβέστη και μου λέει η κυρία Ζαρίφη, ναι, λέω. Εν τω μεταξύ τον είδα ότι γυάλιζε πολύ για πυροσβέστη, αλλά δεν λέω, δεν είναι από τη φωτιά. Και μετά ξεκίνησε με το φώτα και άλλα φώτα.
0: Και σου βγήθηκε.
1: Ναι.
0: Πού
1: και μου λέει ο Πουνέτης, τότε που
0: δουλεύω.
1: Στο Sky, ναι.
0: Α.
1: Και μου λέει ο Πουνέτης. Χούφτα στο παιδί μου, τον έχουμε πληρώσει τον άνθρωπο. Λέω σε παρακαλώ.
0: Τι ωραία σου φέρνει. Αχ, άλλες εποχές σου φέρνει. Και εδώ δεν έχουμε φέρει τη μια του.
1: Εδώ τίποτα, ούτε παξιμάδι. Δεν πειράζει, θα μου τα ξεπληρώσετε όλα τώρα. Λοιπόν.
0: Τώρα ειδικά από Σεπτέμβρη εδώ, τι στρίπερ.
1: Τώρα θα κάνω εγώ το στριπτής.
0: Ούτε.
1: Θα αφήσω ρούχα, να με βρείτε. Λοιπόν, παιδιά, αν λιώνεις την πόλη και με τη θερμοκρασία στα κόκκινα και θες να ζεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές, γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις κάθε μερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κιθάρι. Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Τζάζες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: αυτό θα επέλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Γιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Γιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.
1: Τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
6: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.

0: δεν είπαμε σήμερα εδώ στον 104,6 My Radio, το λέμε και όλο το όνομα, είχε καμιά γιορτή σήμερα?
1: Σήμερα δεν έχω ψάξει. 15 Ιουνίου είδες. Είδες, παιδιά, τώρα είναι καλοκαίρι και κάπως ξεχνάμε και τα βασικά μας τώρα.
0: Ναι.
1: Κάτσε να σου πω, ρε παιδί.
0: Όσο ψάχνεις να σου πω, επειδή στις ζεστές μέρες, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για εμάς, τις γυναίκες, κορίτσια μου, που μέσα στην καθημερινότητα συχνά αφήνουμε τον εαυτό μας λίγο πιο πίσω. Υποχρεώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Να καταναλώνουμε φυσικά πολλά υγρά, αλλά πρέπει να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ, είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνωρίστε τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
1: Έχει πάντως πολλά ονόματα. Γιορτάζει η Μόνα. Τη ουσία Μόνα.
0: Ωραίο,
1: Σέξι λίγο.
0: Και σέξι, ναι, σέξι Μόνα.
1: Ο Ορτήσιος, η Ορτανσία.
0: Κοίτα σήμερα τι αφήσαμε να πάει χαμένο.
1: Έλατε, ένα το αυτό. Θα τα δούμε μια μέρα όμως τι είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Ο Αυγουστίνος.
0: Κοίτα.
1: Ο Βίτονας. Ωραίο το Βίτονας.
0: Έχω γνωρίσει, το πιστεύεις?
1: Βίτονα.
0: Ναι.
1: Έλα, αλήθεια.
0: Έχω γνωρίσει ένα παιδί που νομίζω ότι έπαιζε και μουσική, αν δεν κάνω λάθος, και το λέγανε Βίτονα.
1: Άντε.
0: Και είχα εντυπωσιαστεί γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ σαν όνομα.
1: Ωραίο είναι το Βίτονας, παιδιά. Ο Βίτονας. Μ' αρέσει. Και ο Ιερώνυμος δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, εντάξει. Είναι παπάς, χρόνια πολλά. Το Βίτονας, ας πούμε, και Βίτονας Ζαρίφης ή Βίτονας Χρονόπουλος.
1: Είναι λίγο βέβαια Βίτονας. Θα είναι πολύ καραβό. Θα είναι πολύ παλιό.
0: Ναι, ή έχει καράβια και έχει αυτό το πουλοβεράκι χειμώνα καλοκαίρι στον νόμο. Αυτά βάζω τα πόλο.
1: Ναι, και καρό που κάμισε από κάτω.
0: Ναι.
1: Κακό αυτό, αλλά.
0: Κακό.
1: Βέβαια, Βίτονα, για την αλλαγή τον βλέπω και καρά χίπστερ.
0: Ναι, και Σαμοθράκη. Και Σαμοθράκη τον βλέπω σε rave party.
1: Ή να έχει καφενείο.
0: Δηλαδή, μην ανησυχείτε, θα μπείτε, θα είναι στην πόρτα ο Βίτονα.
1: Ναι,
0: το λες. Πάντως
1: μ' άρεσε το Βίτονας. Δηλαδή αν είχα παιδί τώρα και
0: για κράτα το.
1: Βάζαμε ονόματα, θα το έβαζα το Βίτονας να είναι.
0: Εγώ το κρατάω το Βίτονας.
1: Είναι άλλη είναι φλόρικο.
0: Ίσα.
1: Να βάλω στο σόι μου μέσα το όνομα Βίτονας τώρα.
0: Ενώ αυτά που έχουμε ήδη στο σόι είναι φυσάνε. Τέλος πάντων, μη λέμε. Λοιπόν, άστο να πάει στα κομμάτια. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, θέλω να σας πω ότι στο Regency Casino Montparnasse γίνονται πολλά πράγματα και το καλοκαίρι, γιατί όπως ξέρετε η δροσιά πάει στο βουνό. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Regency Casino Montparnasse λοιπόν, τόσα πολλά τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας. Με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
10: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια.

0: 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Εδώ είμαστε αυτό το απογευματόβραδο της Δευτέρας μας. 15 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο και κάπως έτσι φτάσαμε στα μέσα αυτού του μήνα, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6 που παίζουμε τα δικά σου throwback αγαπημένα όλο το καλοκαίρι γιατί έχουμε throwback summer. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και μας τα χάλασε έτσι λίγο το Σάββατο ο καιρός, αλλά σήμερα τη ζέστη ήταν πάλι αυτή, νομίζω λιώνουμε σιγά σιγά, ειδικά αν κυκλοφορείς μεσημέρι, καλύτερα να μην κυκλοφορείς βέβαια μεσημέρι, να το αποφύγεις κάπως. Έφτασε νομίζω γύρω στους 30 βαθμούς και το χειρότερο είναι βέβαια αυτό που συμβαίνει που είσαι μέσα με air condition, έξω με ζέστη, δεν ξέρεις τι να κάνεις μετά, κάπως σου έρχεται μια λιποθυμία. Τι να πω, μακάρι να το συνηθίσουμε κάπως, αν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, την Αυγουστίνα, τον Ιερώνυμο, την Ιερωνύμη και την Μόνικα που γιορτάζουν σήμερα και σε όσους φυσικά έχετε τα γενέθλιά σας και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να...
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
4: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
5: Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
6: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
7: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
8: Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
9: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
10: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
11: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331.
12: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
13: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
14: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
15: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
16: Ώρες ζωής.
17: Ώρες φροντίδας.
16: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
17: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
16: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
17: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
16: Πλακάκια και είδη γηινής.
17: Ποιότητα ζωής.
16: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου Αγρίνιο.
18: Πλακάκια είδη γηινής.
19: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λιανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού.

0: 6945 394 119 και 6945 530 647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
5: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
10: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
11: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Πάμε θάλασσα.
13: Πάμε.
12: Πάμε μουσικές.
13: Πάμε.
12: Πάμε νόστος.
13: Πάμε. Και μένουμε.
14: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
15: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
16: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
17: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
18: Τεκίλα.
17: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
16: Νόστος.
17: Νόστος.
16: Νόστος. Let's go for it.
19: Αυτός είναι ο νέος, αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
4: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
5: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της Das.
5: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
5: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
6: Τέντες Παπαπάνος.
5: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
6: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
5: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25.900.
7: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
8: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641-091-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
10: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
6: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
9: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα. Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950. Χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
11: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά,
1: Ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
12: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
13: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
14: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: κέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410-29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
3: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό.

0: άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
9: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
11: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
12: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
12: Νόστος.
10: Νόστος. Let's go for it.
13: Today 104,5.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Γιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Γιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Στα χέρια σου όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις. Και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Ώρες ζωής.
10: Ώρες φροντίδας.
9: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
10: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
9: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
10: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
9: Πλακάκια και είδη γηινής.
10: Ποιότητα ζωής.
9: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
11: Πλακάκια είδη γηινής.
12: Δελιγιάννης Χολής.
13: Λέει 104,5.

0: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
1: Άμα το αύριο είναι στο χέρι μου.
0: Την καλύτερη μουσική.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περίπου.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
4: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
3: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
4: Νόστος.
3: Νόστος.
4: Νόστος. Let's go for it.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
3: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
4: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
4: All day.

Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Τεκίλα.
7: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
7: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
9: Αυτός είναι ο νέος, αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και ήδη